0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Το ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν.

0: τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν 100.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αναταράξει στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα πρώτη συνάντηση των αντιπροσωπιών στη Γενέβη. Την τελευταία στιγμή αναβλήθηκε το ταξίδι του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, J.T. Vance. Προβλήματα logistics επικαλείται ο Λευκός Οίκος. Αναβολή του ταξιδιού της Ιρανικής πλευράς στη Γενέβη λόγω Λιβάνου. Η Τεχεράνη κάνει λόγο για παραβίαση της συμφωνίας. Παρά τις αναταράξεις, οι ασιατικές αγορές αποτιμούν θετικά τις εξελίξεις. Η τιμή του πετρελαίου κάτω από τα 78 δολάρια το βαρέλι. Η Ελλάδα θα αγωνιστεί για τη διαφύλαξη του πυρήνα των δύο βασικών ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, την πολιτική συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανανέωσε για 12 μήνες τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Νέα τροπή στο διπλό φωνικό στο λόγκο Αιγίου, χωρίς αίμα τα ρούχα του 65χρονου και χωρίς DNA τα νύχια του, όπως δείχνουν οι εξετάσεις. Νεκρός 46χρονος μοτοσυκλετιστής στα μεσάνυχτα μετά από πρόσκρουση σε κυκλειδώματα στο Εγάλεο. Μεγάλη φωτιά σε σχολείο στο Τόκιο, απομακρύνονται άμεσα οι μαθητές. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Μας λέει εδώ η φίλη μας η Αργυρό. Καλημέρα, καλημέρα Αργυρό. Καλημέρα σε όλες και όλους. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Εδώ at News Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος.
0: Και απέναντί μας σε Σκάτζα Βάρδια στον ήχο, αγαπημένος μας, ο λατρεμένος μας, ο Νικόλας ο Σκλαβενίτης. Μας λέει λοιπόν η Αργυρό ότι είναι λίγο μπερδεμένη με τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Εμείς είμαστε μπερδεμένοι για πιο απλά πράγματα. Τώρα θα σου πούμε. Ας πούμε, για παράδειγμα, τι γίνεται ρε παιδιά με τη λειψιδρία στην Τίνο. Παρακαλώ, μπορούμε να ξαναεπικοινωνήσουμε τον κύριο Δήμαρχο, γιατί έχουμε μπερδευτεί. Από τη μια μας λέει ναι, έχουμε θέμα, αλλά και δεν έχουμε. Απ' την άλλη, όχι, έχουμε σοβαρό θέμα και μπαίνουμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πρέπει να ξέρουμε έτσι, γιατί η Τίνος δεν είναι ατυχαίο νησί. Πέρα από το γεγονός ότι έχει πολύ αυξημένη τουριστική κίνηση τους καλοκαιρινούς μήνες, είναι και ένα προσκυνηματικό νησί. Με δηλαδή με αυξημένη κίνηση λόγω και του θρησκευτικού
1: τουρισμού.
0: Να ξέρουμε έτσι. Λοιπόν, να τα δούμε πάλι, να πάρουμε παρακαλώ.
1: Εγώ οφείλω να πω, δεν καταλαβαίνω. Είχαμε ένα πάρα πολύ βροχερό χειμώνα. Με μια πάρα πολύ βροχερή άνοιξη. Σε τι κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρισκόταν τα νησιά, εκτός αν είναι για προληπτικούς λόγους, για να γίνουν έργα.
0: Είναι, έχει και πισίνες σχέση... βέβαια το νησί το συγκεκριμένο, επειδή έγινε μοδάτο. Κάποτε πηγαίνανε να προσκυνήσουν μόνο τη Μεγαλόχαρη, μετά ανακάλυψαν τις ομορφιές που εμείς είχαμε ανακαλύψει πριν από καμιά τριανταριά χρόνια και βάλε. Και πήγανε και στήσανε στις πλαγιές και στη μέση του πουθενά. Κάτι επαύλης, δεν θέλω να πω βιλάρες, γιατί μπορεί να ακούνε και Κύπροι.
1: Με, με το συμπάθειο. Με κάτι γουρνίτσες.
0: Όχι γουρνίτσες.
1: Πισινάρες,
0: συγγνώμη, δηλαδή, να με το συμπάθειο. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ζητήματα. Βέβαια, τώρα πάνε τα κατσίκια και πίνουν νερό από τις πισίνες. Έχεις δει, γιατί υπάρχει ένας ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός των κατσικιών. Το είδες αυτό. Δεν σου κάνω πλάκα. Επειδή λέει φεύγουν και τα παρατάνε τα ζωντανά. Αυτά πολλαπλασιάζονται και κυρνοβολάνε τα βουνά, διψάνε τα έρμα. Πάνε και πίνουν νερό στην πισίνα. Ναι, και ενοχλούνται εκεί οι παραθεριστέ, οι ιδιοκτήτε. Εν πάση τόσο, θα το δούμε το θέμα συνέχεια. Λέει η Αργυρό, εσείς που ξέρετε για αυτή την περιβόητη συμφωνία, είπα Ιράν, γιατί δεν γίνεται ποτέ και μια ακούμε ότι συμφώνησαν και την άλλη ότι δεν επήλθε συμφωνία. Εμείς ξέρουμε. Μόνο ένας μπορεί να ξέρει, εκτός από το μεγαλοδύναμο. Ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο μεγάλο δύναμο, όχι, μην τα κάνουμε κιόλας.
1: Λέω κι εγώ.
0: Δεν είπαμε και για τους Beatles, για τον Τραμπ λέμε. Λοιπόν, ναι. Καλημέρα και στον Γιώργο το Θήμιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα και στους γκρούπις μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε για τα μηνύματα τα οποία είναι πάρα πάρα πολλά και σήμερα.
1: Μέχρι να ανοίξει εσύ την σελίδα μας, εγώ να πω ότι μέσω Viber επικοινωνείτε, Air News Radio πληκτρολογείτε και μας στέλνετε το μήνυμα και βεβαίως μέσω Messenger στη σελίδα της εκπομπής.
0: Πρωινές διαδρομές. Ορίστε, εδώ η Αντριάννα με διορθώνει. Λέει είναι του Ιούδα του Θαδαίου. Όχι απλώς του Ιούδα.
1: Α, μάλιστα.
0: Κυρία Αντριάννα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, εσείς τα ξέρετε αυτά τα εορτολόγια.
1: Και δεν είναι και ωραίο να κάνουμε λάθος. Καλά κάνετε και μας διορθώνετε.
0: Ναι, ναι.
1: Σας άλλα μηνύματα.
0: Ναι.
1: Εκτός από τις καλημέρες, οι οποίες μας περιμένουν πριν πούμε στο στούντιο. Είστε καταπληκτικοί και καταπληκτικές.
0: Ναι, είμαστε.
1: Μην χάσεις εσύ
0: ναι.
1: Αμέσως να απαντήσεις.
0: Ναι, λοιπόν, τώρα μας έχει στείλει η κυρία Γαβρή ένα δελτίο τύπου της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα ΚΕΠ. Έχουν κάποιες κινητοποιήσεις, δεν μπορεί να ανοίξει. Θα το βρούμε όμως από αλλού. Καλημέρα στην ποθητή τη Βάλβη. Ποθητή, καλημέρα και καλή δύναμη. Στη Σπυριδούλα του Αναπιώτη. Σπυριδούλα, η φωτογραφία που μας έστειλε στες, την κοιτάζω, την ξανακοιτάζω, είναι υπέροχη. Ευχαριστούμε για τις σημερινές καλημέρες, όπως και την Ευγενία την Κόκα. Μου λέει βενζίνη 1,91 σήμερα. Ρε εσύ έπεσε λίγο ακόμα στο Μαρούσι.
1: Εγώ
0: πάντως
1: εδώ στα βενζινάτικα στην Καποδιστρίου για να πω και το δρόμο που έχει πολλά. Γράφει 8 σε όλα μπροστά.
0: Αλέξανδρος Μουχλής πάει αεροδρόμιο. Μας εύχεται καλή εκπομπή και εσύ να είσαι καλά Αλέξανδρε και καλό ταξίδι. Νίκος Καλίας.
1: Φαντάζομαι κάποια φωτογραφία από τα Τρίκαλα.
0: Όχι, προσέλιδο της εφημερίδας έρευνα ότι μειώθηκαν κατά 5,3% οι γεννήσεις στη Θεσσαλία. Και γενικά έχουν μειωθεί σε όλη την Ελλάδα.
1: Είχαμε χτες στοιχεία εκτός από την Κρήτη.
0: Εκτός από την Κρήτη. Με μία και μόνο. Δεν ξέρω, δεν λειτουργούν οι τηλεοράσεις και το ίντερνετ στην Κρήτη. Λέω κι άλλες άχλες. Έχω κι άλλες να σου πω.
1: Λοιπόν... Είναι εντυπωσιακό η μετατόπιση ηλικιών πια. Είναι αυτό που λέμε ότι έχουν αλλάξει εκτός από τα. Από την ακρίβεια, εκτός από τα οικονομικά προβλήματα, έχουν αλλάξει και τα κοινωνικά πρότυπα πια.
0: Καλημέρα, ναι. Ναι. Δεν θέλω να το σχολιάσω. Το κρατάω όμως.
1: Mm.
0: Καλημέρα στην Έλενα από την πανέμορφη Θεσσαλονίκη, μας λέει. Ναι, βεβαίως. Καλημέρα πάλι να πούμε στο Γιώργο, ο οποίος μας έστειλε μια ενημέρωση ότι είχαν την έναρξη, λέει, των ελευθερίων, σήμερα την έναρξη των ελευθερίων Καβάλας στην πλατεία Καπνεργάτη, στο κέντρο πολιτισμού Λευτέρης Αθανασιάδης, όπου γίνεται έκθεση ζωγραφικής από τον καβαλιώτη ζωγράφο Γιώργο Κουκμά. Μια αναδρομική έκθεση για τα 50 χρόνια προσφοράς του. μέχρι τις 30 Ιουνίου. Βεβαίως, να το πούμε. Βεβαίως, να το πούμε. Και χθες, λέει, είχαμε την πρώτη μέρα και μας στέλνει φωτογραφίες ωραίες. Παρακολουθούσαμε χορούς και χοροδίες από πολιτιστικούς συλλόγους. Με τραγούδια από την όμορφη Ήπειρο και την Πανυπηρωτική Ένωση Καβάλας. Βεβαίως, και αν ωραία, έχετε ωραία, τέτοια, να μας τα στέλνετε.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να τις προβάλλουμε.
0: Λοιπόν, πάμε πρωτοσελίδα.
1: Ναι, πάμε πρωτοσελίδα.
0: Καθημερινή έχει κύριο τίτλο «Στα μπλόκα της τροχέας 19.060 οδηγεί χωρίς δίπλωμα. Το πρώτο εξάμεινο του 26. Κατά τους ελέγχους της τροχέας, 19.060 άτομα πιάστηκαν να οδηγούν χωρίς δίπλωμα το πρώτο πεντάμινο του 2006 ολόκληρη τη χώρα. Είτε γιατί δεν διέθεταν άδεια οδήγηση, είτε γιατί τους είχε αφαιρεθεί για άλλη παράβαση.
1: Και οδηγούσαν κανονικότατα.
0: Μάλιστα. Θέμα δεύτερο. Σαφάρι ελέγχων στις πολεοδομίες όλης της χώρας. Σαφάρι από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
1: Καλώς
0: και ασάργησε. Ναι, ναι. Να σου διαβάσω ένα το οποίο μπορεί να αφορά και ένα μέρος του ακροατηρίου. Ξέρουμε ότι ένα μεγάλο μέρος είναι σιρούλες μας που λέμε. Και λένε ασφάλιση. Με εξαγορά πλασματικών ετών μία στις δύο συντάξεις. Ένα στους δύο ασφαλισμένους που υποβάλλουν έτσι συνταξιοδότηση επιλέγει την εξαγορά πλασματικών ετών προκειμένου να συμπληρώσει τις προϋποθέσεις εξόδου. Μόνο τον Απρίλιο κατατέθηκαν 16.625 νέες αιτήσεις, ενώ στο σύνολο του έτους ενδέχεται να ξεπεράσουν τις 220.000.
1: Βιάζει το κόσμο να βγει στη σύνταξη. Ναι. Κάποιοι φοβούνται και κάποιες αλλαγές στο ασφαλιστικό. Θυμάσαι ότι πολύ καιρό, παρότι το διαψεύδουν σε όλους τους τόνους, αυτό τους κάνει να φοβούνται και να εξαγοράζουν πλασματικά έτη.
0: Και δύο ακόμα ειδήσεις που για μένα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βουτιά των ελληνικών ΑΕΗ στην παγκόσμια κατάταξη. Η έλλειψη διεθνοποίησης και η φήμη μεταξύ των ακαδημαϊκών. Έχουμε πέσει πάρα πολύ. Πρώτο εδώ παραμένει το MEP, το δικό μας.
1: Το Μετσόβιο.
0: Το Μετσόβιο. Χάνει όμως 23 θέσεις. Ενώ το ΕΚΠΑ πέφτει κάτω από τα 500, κάτω από τις 500 θέσεις. Και αυτό το οποίο έλεγε και η Μαρία νωρίτερα και έχει μεγάλη σημασία, νομίζω δίνει άλλη τροπή στον πόλεμο το ουκρανικό. Ουκρανικά ντρόνς χτύπησαν τη Μόσχα, πλήγματα σε δηληστήρια. Είναι έξαλλοι οι Ρώσοι.
1: Βέβαια, αλλά και διαμορφώνει και άλλη εικόνα στην Κριμαία. Και εδώ θυμάσαι όταν συζητάγαμε τη συμφωνία που τι ζήταγε ο Βλαντιμίρ Πούτιν και συμφωνούσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Να παραχωρήσουν ουσιαστικά το Λουγκάνσκ και το Ντονέσκ χωρίς καν να το έχουν κατακτήσει.
0: Λοιπόν, για πάμε.
1: Ναι, να έρθω εγώ στην εφημερίδα Τα Νέα και έπα από την εφορία. Τι υπηρεσίες θα προσφέρουν. Το νέο δίκτυο θα ονομάζεται MyPoint. Και θα αρχίσει να εφαρμόζεται πιλωτικά σε 6 σημεία της Αττικής. Το πρώτο άνοιξε ήδη στο Χολαργό. Στόχος ένα σε κάθε πρωτεύουσα νομού για αρχή. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Το άλλο είναι αυτή η είδηση χθεσινή που μας χαροποίησε πάρα πολύ για τον Παρθενώνα. Έφυγαν οι σκαλοσιές. Ο Παρθενώνας όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί. Αποκαταστάθηκε το δυτικό αέτομα με προσθήκη νέου μαρμάρου. Είναι συγκλονιστικές εικόνες.
0: Και συγκινητικό,
1: ναι. Έχεις δίκιο. Και βέβαια. Ενισχύει και το αίτημά μας για την επιστροφή των γλυπτών.
0: Των γλυπτών, βέβαια, βέβαια.
1: Αυτή η εξέλιξη. Περσικός κόλπος, πύριος νίκη για Ηνωμένες Πολιτείες και Τραμπ. Πολιτικό παρασκήνιο. Εκνευρισμός από τις νέες βολές του Καραμαλή. Νύπτη τα σχήρα Χαριλάου Τρικούπη για ένα Δούκα.
0: Μάλιστα. Εγώ να συνεχίσω να πάω στην απογευματινή, έτσι.
1: Να πας.
0: Έχει κύριο τίτλο η απογευματινή. Κάνουν φίλο και φτερό όλες τις πολεοδομίες μετά τις αποκαλύψεις. Αποκόσκινο τα οικονομικά υπαλλήλων που κατέχουν κέρυες θέσεις. Εκτενής έρευνα από την αρχή για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος. Μ' αρέσει που τι γίνονται όλα αυτά τώρα. Ανακαλύπτουμε την Αμερική ξαφνικά στην Ελλάδα. Λοιπόν, επίσης, δεύτερο θέμα με την εντυπωσιακή φωτογραφία από τον Παρθενώνα. Παρθενώνα στο δυτικό αέτομα συμπληρώθηκε έπειτα από 220 χρόνια. Λίνα Μενδώνη, συγκλονιστικό θέαμα, όντως. Και ακόμη έρευνα Σαντορίνη, Κρήτη και Κος πάνε κόντρα στη δημογραφική κρίση. Ναι, εκεί έχουμε αύξηση των γεννήσεων.
1: Ναι.
0: Ενδιαφέρον και ανοίγει, σύμφωνα με τον Bloomberg, η Θεολογική Σχολή της Χάλκης υπό την πίεση Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μάλιστα, εφημερίδα των συντακτών. Υπουργείο Προστήμων είναι ο τίτλος. Σε κρυφό φόρο εξελίσσονται πλέον τα πάσης φύσεως χαράτσια.
0: Ναι.
1: Νέα μεγάλα έσοδα αναμένονται από το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Κάθε κρίκος στην ψηφιακή γραφειοκρατία του κυρίου Πιτζηλή συνοδεύεται από δρακόντια πρόστιμα συμμόρφωσης. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Ανατριχιαστική υπόθεση MeToo στο ΕΚΠΑ. Βαρύ τμήμα για πτυχιακή εργασία.
0: Όπα.
1: Ναι. Στην
0: Οπα.
1: Πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών. Συγκλονίζει λεπτομερής καταγγελία της φοιτήτριας. Σελίδα 22-23. Θα το δούμε. Θα το δούμε στη συνέχεια μετά.
0: Να το δούμε, βεβαίως.
1: Χωρίς να το χαλάσουμε τις εφημερίδες, αλλά θα το δούμε.
0: Να το δούμε οπωσδήποτε, βεβαίως.
1: Και οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν. Έπεσαν οι πρώτες υπογραφές. Ο τίτλος.
0: Μάλιστα. Εγώ συνεχίζω με τον ριζοσπάστη, έτσι, ο οποίος έχει κυριοτίτλο «Ευρωπαϊκό πρότυπο, η καθήλωση μισθών και ο κόφτης της συμβάσης, προκλητική φιέστα στις Βρυξέλλες από κυβέρνηση Ευρωπαϊκή Ένωση». Κουκουέ, μετά την απάτη της πλατφόρμας «Πόσο κάνει» να εγκαινιάσουν και το «Πόσο χάνει» ο εργαζόμενος από την κοινωνική συμφωνία της ντροπής ανάμεσα σε κυβέρνηση μεγαλοεργοδότες και τον ελεγχόμενο πρόεδρο της ΓΕΣΕ που στήριξαν οι παρατάξεις και των άλλων κομμάτων. Διαβάζουμε επίσης το ριζοσπάστη. Υπουργοί Άμυνας ΝΑΤΟ επιθεώρησαν πολεμικά σχέδια και στρατιωτικές δυνάμεις εν ώψη της συνόδου στην Άγκυρα.
1: Να περάσω εγώ στον ελεύθερο τύπο. Εμφύλιο στο Πασόκ για τις συνεργασίες. Καζάνι που βράζει Χαριλάου Τρικούπη μετά την πτώση στις δημοσκοπήσεις. Πρώτο θέμα.
0: Ναι.
1: Επενδυτικές ευκαιρίες.
0: Αυτά που λέγαμε.
1: Αυτά που λέγαμε ακριβώς.
0: Ναι.
1: Επενδυτικές ευκαιρίες από 50 έως 250.000 ευρώ. Ο χάρτης τιμών για τα εξοχικά. Και βεβαίως ιστορική στιγμή για τον Παρθενώνα και η χαρακτηριστική φωτογραφία που δεσπόζει σχεδόν σε όλα τα πρωτοσέλιδα σήμερα.
0: Η Δημοκρατία έχει κύριο τίτλο «Η Ελλάδα πέτυχε με τα κόκκινα δάνεια». Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο γκρεμίζει το success story του Κυριάκου. Νέα έκθεση του Ταμείου επισημαίνει ότι η κυβέρνηση ξεφόρτωσε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των τραπεζών σε ξένα funds και services, τα οποία δρούν ανεξέλεγκτα χωρίς κανένα πλέγμα προστασίας των δανειοληπτών. Διαβάζουμε επίσης καταγγελία εκπιζό, κυβέρνηση και Τράπεζα Ελλάδας παρερμηνεύουν την απόφαση του Ρίου Πάγου για τους στόχους του νόμου Κατσέλη. Ζητεί να προσαρμοστούν άμεσα οι μηνιαίες δόσεις στα νέα δεδομένα. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια, πώς το πούμε, διαφορετική ερμηνεία σε ό,τι αφορά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τους στόχους του νόμου Κατσέλη.
1: Για τους στόχους των δανείων, ναι.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό ακόμη δεν έχουμε και εφαρμογή. Υπάρχει αυτή η διαφορετική ερμηνεία, όπως το είπες.
0: Κάτσε, διαβάζω και κάτι ακόμα. Μητροπολίτη Σημεών να αποσυρθεί άμεσα η διάταξη για αύξηση των μισθών αρχιερέων. Ο Νέας Σμύρνης αφήνει σαφείς υπαινιγμούς περί πονηρών προθέσεων και προειδοποιεί για τον κίνδυνο διχασμό. Έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι, η εφημερίδα, οφείλουμε να τη παραγνωρίσουμε, το θέτει εδώ και καιρό αυτό το θέμα με τις αυξήσεις των μισθών των Μητροπολιτών.
0: Όχι, και υπάρχει αντίδραση και από το Ράσο που έλεγε.
1: Αυτό
0: υπάρχει,
1: που έλεγε εσύ.
0: Ράσο,
1: αυτό
0: ναι.
1: Που έλεγε, ότι θα περιμέναμε να υπάρχει κάποια αντίδραση και από εκεί.
0: Ναι.
1: Εφημερίδα Κόντρα. Με εντολή Βουρλιώτη ελέγχονται τα περιουσιακά στοιχεία των πολεοδόμων σε όλη την Ελλάδα. Η αρχή για το ξέπλυμα μπαίνει στις πολεοδομίες.
0: Αυτός
1: το βάρος θα δοθεί στις ακριβές περιοχές όπου η μίζα έχει γίνει καθεστώς.
0: Ο τίτλος είναι «Η αρχή για το ξέπλυμα μπαίνει στις πολεοδομίες».
1: Mm-hmm.
0: Κεντρικός τίτλος, έτσι. Λοιπόν, εστία, τρύπα στο ασφαλιστικό σύστημα, βλέπετε, διοικητή της Τραπέζης Ελλάδας. Τι είπε ο Ιωάννης Τουρνάρας στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης. Αδυνατεί να εξασφαλίσει στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα επαρκή ποσοστά αναπληρώσεως για τους εργαζόμενους.
1: Και εφημερίδα Μανιφέστο, διαλύονται εγχορδής και οργάνω. Η έκφραση είναι εγχορδής και οργάνωση. Έτσι δεν είναι? Και οργάνω προφανώς εννοεί το πολιτικό συμβούλιο. Τρικούβερτος Καυγάς, Διαμαντοπούλου, Δούκα, Γέλλας.
0: Ναι. Κοίταξε τώρα, υπάρχει και μια ακόμη αναφορά στην περίπτωση της Άννας Ασημακοπούλου, Άννας Μισέλλας Ασημακοπούλου. Γράφει Άννα Σημακοπούλου, σιμιλόπετρες υποκρισίας, ανθρωποφαγία για ένα mail. Το Υπουργείο Εσωτερικών υποστηρίζει ότι δεν έχει δοθεί κάτι και ούτε έχει γίνει κάποια παραβίαση νομοθεσίας. Μια στιγμούλα τώρα. Δεν ξέρω αν έστειλε ένα, δύο ή τρία mail. Βεβαίως αντιλαμβάνομαι ότι στην εποχή που οι άνθρωποι οικειοθελώς δίνουν τα προσωπικά τους στοιχεία και τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τα δημοσιοποιούν στα social media, οικειοθελώς είναι τουλάχιστον αστείο. Έχουμε μπει στη λογική ότι έχουμε φοβερή και τρομερή παραβίαση προσωπικών δεδομένων επειδή μια υποψήφια ευρωβουλευτής έστειλε ένα mail της προεκλογικής εκστρατείας σε μια δεξαμενή ηλεκτρονικών γραμματοκιβωτίων που πήρε από το Υπουργείο Εσωτερικών, εντάξει, αλλά δεν υπάρχει και ο λίγον έγκυος. Δηλαδή, εάν τα προσωπικά μας δεδομένα, έστω και με αυτή τη μορφή, μπορούν να δημοσιοποιούνται φάτσα φόρα από τις αρμόδιες αρχές, ας το νομοθετήσουμε, παιδιά. Από τη στιγμή που είναι νομοθετημένο το ακριβώς αντίθετο, είτε ένα mail έφυγε είτε 100 mail φύγανε, το αδίκημα υπάρχει.
1: Είναι
0: ξεκάθαρο, έτσι. Δεν υπάρχει ο λίγον έγκυος, δηλαδή, θέλω να πω.
1: Βέβαια, εάν το αποδεχτούμε ως τέτοιο το πρόβλημα, τότε πρέπει να κινηθούμε και κατά των μεγάλων εταιριών που μας στέλνουν mail και μας βομβαρδίζουν.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Άλλων πολιτικών που έκαναν το ίδιο.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε το ίδιο.
0: Σαφέστατα, βέβαια, έχει άλλο βάρος.
1: Να παίρνει τα στοιχεία από το Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Ακριβώς. Ναι. Και άλλο μια εταιρεία η οποία θέλει
1: έχει
0: να διαφημίσει ένα χυμό, ένα απορρυπαντικό. Ναι. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο.
1: Μπορεί να έχει παραχωρήσει και εσύ το mail σου, γιατί πολλές φορές μας το ζητάνε και το μόνοι μας το δημοσιοποιούμε. Το mail μας σε πολύ συγκεκριμένες εταιρείες.
0: Ή στο Facebook. για παράδειγμα. Δεν μπορείς να μπεις και να δεις το mail ενός ανθρώπου. Εάν επιθυμεί να το δημοσιοποιείς. Και το τηλέφωνο, εάν επιθυμεί, βέβαια.
1: Ναι, το έχει δημόσιο.
0: Λέμε.
1: Επιλέγουμε εμείς.
0: Λοιπόν, η Γόλα μου, που είμαστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα σε μια ρεπορτεράρα. Έλενα Καραφάνου, την ακούτε κάθε Κυριακή μαζί με την Άννα την Ασημέλη, εδώ 3 με 5. Και όχι μόνο, και στις έρευνες που ετοιμάζει για το Earth News Radio και τις εκπομπές μας. Η Έλενα, λοιπόν, τι έκανε χθες. Μπήκε στην πλατφόρμα Πόσο Κάνει και δημιούργησε μια λίστα με προϊόντα ευρείας καταναλωτικής χρήσης. Αυτά δηλαδή που χρησιμοποιεί ένα νοικοκυριό, μια οικογένεια για να βγάλει το μήνα. Προϊόντα σούπερ μάρκετ. Και έκανε crash test και τα συμπεράσματα είναι εντυπωσιακά. Να μας τα πει η ίδια, μη λέω εγώ περισσότερα. Έλενα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Έλενα.
3: Καλημέρα και ήταν δίκιο στους ακροατές μας.
1: Ήταν δίκιο και έγινε πράξη. Έπρεπε να το κάνουμε, να δούμε πώς λειτουργεί αυτή η πλατφόρμα.
0: Για πες μας, εμείς δεν έχουμε να ρωτήσουμε. Εσύ πες μας τα όλα. Ναι.
3: Εγώ την πλατφόρμα χθες την ξεψάχνησα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι ένα πολύ ωραίο πράγματι εργαλείο ενημέρωσης. Είναι μια πολύ χρηστική πλατφόρμα. Σε βοηθάει να εξοικονομήσεις χρήματα.
0: Ναι.
3: Μπορείς να αναζητήσεις την καλύτερη τιμή, τη χαμηλότερη τιμή για τα προϊόντα.
0: Εντάξει, λεφτά στο παντελόνι δεν βάζει, λέω τώρα, αλλά είναι ένα εργαλείο. Ένα εργαλείο που, ναι, για πες μας.
3: Σου δείχνει πού μπορείς να βρεις το ίδιο προϊόν σε πιο οικονομική τιμή. Έχει πολλά προϊόντα και βλέπεις, αυτό εμένα που με ενθουσίασε και με εξόργησε να σου πω, είναι ότι βλέπεις το ίδιο ακριβώς προϊόν, ίδια γραμμάρια, ίδια συσκευασία, την ίδια ημέρα σε όλα τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ σε εντελώς διαφορετικές τιμές. Και αν τα υπολογίσεις όλα αυτά, στο τέλος της ημέρας χάνεις χρήματα.
0: Για πες μας χαρακτηριστικά παραδείγματα. Μάρκες δεν λέμε. Λέμε προϊόντα.
1: Ούτε και εταιρείες.
0: Δεν λέμε εταιρείες, ούτε μάρκες. Λέμε προϊόντα όμως.
3: Λοιπόν, πας να πάρεις ένα γάλα. Ενός λίτρου για παράδειγμα.
0: Ναι.
3: Το βρίσκεις την ίδια μέρα 1,38 το πιο φθηνό και ακριβώς η ίδια μάρκα, η ίδια εταιρεία 1,80.
0: Μάλιστα.
3: Σε άλλο σούπερ μάρκετ.
1: 50 λεπτά, δεν είναι μικρή διαφορά.
0: Δεν είναι 50, είναι 42.
1: Είναι 42, ναι.
3: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, θες να πάρεις ένα γιαούρτι, 1 κιλό, στραγγιστό, πολύ γνωστή εταιρεία, 3,99, το βρήκα χθες, και σε άλλο σούπερ μάρκετ, επίσης της γειτονιάς μας, 5,39, 1,40 ευρώ διαφορά.
0: Mm-hmm.
3: Τώρα θα σας πω και κάτι άλλο στο συγκεκριμένο, γιατί το παρατήρησα. Και αν αναζητήσεις μια άλλη μάρκα όμως, επίσης 1 κιλό στραγγιστό γιαούρτι,
0: ναι,
3: εταιρεία,
0: ναι,
3: το βρίσκεις σε άλλο σούπερ μάρκετ 2,52 η χαμηλότερη τιμή. Εάν το συγκρίνουμε με την υψηλότερη τιμή της άλλης εταιρείας που λέγαμε, που είναι ακριβώς ίδιο
1: είναι
3: προϊόν,
1: σχεδόν διπλάσιο, σχεδόν διπλάσιο.
3: Η διαφορά, παιδιά, είναι στα 2,87. 2,87 ευρώ.
0: Εντυπωσιακό.
3: Πολύ μεγάλη
0: και μιλάμε για την ίδια γειτονιά, κοντινά καταστήματα.
3: Δεν πας στο ένα σούπερ μάρκετ, πας στο άλλο, γιατί υπάρχουν πολλά σούπερ μάρκετ.
1: Καλά κάνετε και το τονίζετε, γιατί κουράστηκα χθες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να διαβάζω. Θα πάω να πάρω το χυμό μου από το Βύρονα και να πάρω την παλάδα μου από τα Βρυλίσια.
0: Το ξεκαθαρίσαμε χθες. Ενδεχομένως θα πρέπει να το έχει ξεκαθαρίσει και το αρμόδιο Υπουργείο και η κυβέρνηση.
1: Και δεν το έχει κάνει.
0: Εδώ μας το είπε ο κύριος Μαραβέγιας μετά από δική μας πίεση, έτσι. Ουσιαστικά αυτό το πράγμα δεν σε διευκολύνει. Με συγχωρείς τώρα για αυτή την παρένθεση, Έλενα, απλά έχει γίνει νομίζω μια σημασία. Δεν σε οθεί να πας να πάρεις το γιαούρτι από το Χ σούπερ μάρκετ, από το σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος, και το γάλα από το σούπερ μάρκετ Γεωργίου, που είναι στα 500 μέτρα.
1: Και το ψωμί του τόστα από το σούπερ μάρκετ Καραθάνου,
0: που είναι στα 200 μέτρα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό, έτσι. Παρά μόνο αν είσαι, έχεις την πολυτέλεια του χρόνου. Έτσι, δηλαδή, δεν κάνεις κάτι στη ζωή σου.
1: Έτη,
0: ναι, και δεν ξέρεις πώς να περάσει η ώρα σου, ας πούμε. Λέμε. Δεν μπορεί να γίνει. Εκείνο το οποίο ουσιαστικά κάνει είναι δύο πράγματα. Πρώτον, βάζεις τη λίστα με όλα τα προϊόντα και κάνεις crash test. Και όπου είναι οικονομικότερη η λίστα, το σούπερ μάρκετ της γειτονιάς που βρίσκεις την οικονομικότερη λίστα των προϊόντων, πας και ψωνίζεις από εκεί. Μπορείς, ας πούμε, εκτός αν έχεις τη δυνατότητα να πας σε δύο σούπερ μάρκετ. Δεν είναι πολύ εύκολο αυτό.
3: Δεν είναι εύκολο, ούτε στο Βασίλη μου.
0: Λοιπόν.
3: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Ναι. Δεν είναι εύκολο αυτό που λες, γιατί για παράδειγμα το γάλα σε ένα σούπερ μάρκετ πολύ γνωστής αλυσίδας είναι πολύ ακριβό, ενώ στην ίδια αλυσίδα μπορεί να βρει τις φακές πάρα πολύ.
0: Ακριβώς. Άρα λοιπόν τι κάνεις, και αυτό είναι που παραδέχθηκε ο κύριος Μαραβέγιας, βάζεις τη λίστα των προϊόντων στο ένα σούπερ μάρκετ, στο άλλο σούπερ μάρκετ, στο τρίτο σούπερ μάρκετ, και όπου αυτά σου βγαίνουν φτηνότερα, επιλέγεις και πηγαίνεις και τα παίρνεις όλα. Δηλαδή, με αυτό το τρόπο. Επίσης, αυτή είναι η πρώτη στόχευση. Η δεύτερη είναι ότι θα οθήσει τις εταιρείες, μάλλον και τον ανταγωνισμό, να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά. Βέβαια, εδώ χρειάζεται έλεγχος. Έλεγχος, μην προκύψει καρτέλ, έτσι. Και πάμε σε εναρμονισμένες πρακτικές.
1: Γιατί νομίζω η Έλενα θα μας το επιβεβαίωσε, σε κάποια προϊόντα έχουμε εντυπωσιακά ίδιες τιμές.
0: Για πες λοιπόν τώρα, Έλενα, με τα προϊόντα, με τη λίστα.
3: Είναι, λοιπόν, συνεχίζουμε. Θα σας πω, για παράδειγμα, τα αυγά. Όλοι θέλουμε αυγά στο σπίτι μας. Μια εξάδα θα σας πω εγώ. Ξεκινάει από 2 ευρώ και 4 λεπτά και ακριβώς το ίδιο προϊόν το βρίσκεις 2 ευρώ και 85 λεπτά. 79 λεπτά διαφορά. Ίδια εξάδα, ίδιας εταιρείας, σε άλλο σούπερ μάρκετ επίσης της γειτονιάς.
0: Μάλιστα.
3: Ψωμί τόστ 720 γραμμαρίων που παίρνω εγώ ολική θαλέσεως. Ξεκινάει από 1,50 και εντωμεταξύ το εντυπωσιακό είναι ότι αυτό είναι ακριβώς δίπλα μου. Και εγώ δεν επιλέγω αυτό, επιλέγω ένα άλλο που επίσης είναι δίπλα μου. Και φτάνει 1,75. Λοιπόν, να σας πάω στις φακές που είπα νωρίτερα. 88 λεπτά διαφορά. Ξεκινάει από 1,42 σε πολύ γνωστό σούπερ μάρκετ, αλυσίδα σούπερ μάρκετ, και επίσης σε εξίσου γνωστό σούπερ μάρκετ φτάνει 2,30. Είναι ακριβώς το ίδιο προϊόν. Να σας πάω λίγο παραπάνω. Ας πούμε μπακαλιάρο κατεψυγμένο και ψαροκροκέτες που θέλω πάντα εγώ να έχω στο σπίτι λόγω του παιδιού. Λοιπόν, μπακαλιάρος ξεκινάει από 2,90 και σε αντίστοιχο σούπερ μάρκετ φτάνει 4,28.
0: Εντάξει, είναι πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Να σε ρωτήσω όμως κάτι. Είναι συγκεκριμένα τα σούπερ μάρκετ που θα έλεγες ότι έχουν τις υψηλότερες τιμές προϊόντων και άλλα που έχουν
0: τις χαμηλές? Ή ποικίλη.
1: Οπότε στην ισορροπία.
3: Αυτό θα ήταν πολύ ωραίο, γιατί λες δεν θα πάω σε αυτήν την αλυσίδα, θα πηγαίνω μόνο στην άλλη. Δεν υπάρχει αυτό. Θα πρέπει να επιλέγεις προϊόντα και να πηγαίνεις. Να ψωνίζεις, που αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο.
0: Όχι, δεν γίνεται. Γι' αυτό είπαμε. Κατάλαβες τι. Ναι. Ότι βάζεις όλη τη λίστα. Γιατί κάποια είναι φθηνότερα, κάποια ακριβότερα. Βάζεις όλη τη λίστα και αθροίζεις τη λίστα. Π.χ. το καλάθι μου στο σούπερ μάρκετ Γεωργίου έχει 120 ευρώ. Στο σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλου έχει 150 ευρώ. Κάποια προϊόντα μπορεί να είναι φθηνότερα. Αλλά. Πας στο σύνολο. Δεν μπορείς, αλλιώς δεν βρίσκεις άκρη. Είναι χαοτικό το πράγμα, έτσι. Είναι ξεκάθαρο. Ναι.
1: Και θα το κάψει σε βενζίνη.
3: Να ακούσετε άλλα προϊόντα.
0: Βεβαίως και θέλουμε, βεβαίως.
3: Λοιπόν, οι ψαροκροκέτες που σας είπα, από ότι τις αγαπάνε όλα τα παιδιά, ξεκινάνε από 3,48 και τις βρίσκεις 4,99. 1 ευρώ και 51 λεπτά διαφορά. Ακριβώς η ίδια μάρκα, έτσι. Λοιπόν, θα σας πάω στα δύο πιστάκια και να κλείσουμε με τα κατεψυγμένα. Έχω και άλλα, απλώς λέω τα πιο εντυπωσιακά τώρα. Λοιπόν, τυροπιτάκια. Σε 10 λεπτά έτοιμα. Τρώει το παιδί σου. Λοιπόν, ξεκινάει από 2,59 και ακριβώς η ίδια συσκευασία. 4,52, τόσο τα παίρνω εγώ στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μου, που δεν θα ξαναπάρω από εκεί. 1 ευρώ και 93 λεπτά διαφορά. Είναι μεγάλη διαφορά. Είναι 2 ευρώ σχεδόν.
1: Πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Έκανες και άθροιση ή όχι?
3: Θα σας πω. Λοιπόν, έχει κάτι άλλο εντυπωσιακό, το χαρτί υγείας.
0: Ναι.
3: Είναι μεγάλη διαφορά. Ναι. 18 τεμάχια, με συγχωρείτε.
1: Εδώ κάνουν και προσφορές στα σούπερ μάρκετ, οπότε προκύπτουν ακόμη μεγαλύτερες.
3: 8,41, το πιο οικονομικό, 18 τεμάχια, η συγκεκριμένη εταιρεία. Ναι. Και σε αντίστοιχο σούπερ μάρκετ 16,64, 8 ευρώ και 23 λεπτά, παιδιά.
1: Είναι τεράστια
3: διαφορά.
0: Μάλιστα.
3: Ήδη ακριβώς προϊόν.
1: Για πες μας και για τις αθροίσεις τώρα.
3: Λοιπόν, έχω υπολογίσει κάποια προϊόντα στο σούπερ μάρκετ και λες με βάση το δικό μου σπίτι και τις δικές μας τις ανάγκες. Ψωμί, γάλα, γιαούρτι κλπ. Κρυθαράκι. Λοιπόν, ταχίνι. Και το ταχύνι έχει διαφορά. Λοιπόν, 56,99, 10 προϊόντα. Της ημέρας, όχι της εβδομάδας.
0: Ναι, εννοείται, εννοείται.
3: Ωραία. Και τα πιο οικονομικά, ακριβώς τα ίδια προϊόντα, 44,27.
0: Μάλιστα.
3: 12 ευρώ και 72.
0: Πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Πάρα πολύ μεγάλη.
1: Έλενα, μας βοήθησες πάρα πολύ. Μας βοήθησες πάρα πολύ.
0: Όχι, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το ρεπορτάζ. Διεισδυτικό και ουσιώδες. Δηλαδή, crash test κανονικό. Δηλαδή, όταν βλέπεις. Εδώ μιλάμε για διαφορά 20%, έτσι. Στα ψώνια τσιμέντα. Είπες το ένα είναι 56 και κάτι, το άλλο είναι 44.
3: Ναι.
0: Δηλαδή,
3: είναι 56, 99, δηλαδή 57.
0: Ναι.
3: και το άλλο είναι 44,27.
0: 20% και βάλε διαφορά. Πολύ μιλάμε σε ένα καλάθι για μια μέρα. Πάρα πολύ μεγάλη. Να σε καλά, Έλενα. Εντυπωσιακό, πραγματικά. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και αυτό έρχεται ως απάντηση σε κάποιους που εχθές περίπου γελάγαν λέγοντας χαχαχά, θα ψωνίζω χυμό από το Βύρονα που έλεγα και από τα Μπριλίσια τυρί. Το οποίο είναι. Προφανώς δεν μπαίνουν λεφτά στην τσέπη μας.
0: Προφανώς.
1: Δεν είναι το θέμα της ακρίβειας.
0: Εννοείται, είναι αυτονόητο.
1: Αλλά μας ενδιαφέρει με κάποιο τρόπο στον προϋπολογισμό σου να εξοικονομήσει κάποια χρήματα. Το χρησιμοποιείς.
0: Και, και η πληροφορία είναι ακριβό πράγμα σε αυτή τη ζωή, έτσι.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, σε ό,τι αφορά την ενημέρωση, την ουσιαστική ενημέρωση, άκουσες τι είπε η Έλενα, εμένα μου έκανε εντύπωση, γιατί και σε μένα έχει συμβεί, να είναι ένα σούπερ μάρκετ δίπλα στο σπίτι σου και να πουλάει φθηνότερα και εσύ να επιλέγεις ένα άλλο.
1: Επίσης, χθες είχαμε και ερώτηση, ακούστηκαν.
0: Για το σούπερ μάρκετ είναι και βόλτα, ρε. Βόλτα, για πες,
1: ναι, ναι, και καλημερίζεις.
0: Ναι, για πες,
1: τους υπαλλήλους και
0: ναι,
1: τους υπαλλήλους.
0: Ναι, ναι,
1: κυκλοφόρησαν τέρατα ότι στήχησε η πλατφόρμα εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Βγήκε επίσης
0: διαψεύστηκε αυτό.
1: Γιατί ακούσαμε απίθανα πράγματα.
0: Λοιπόν, πάμε. Κίνηση έχει κινησούλα στον Κυφισό.
1: Στον Κυφισό, κάθε μέρα, ναι.
0: Δεν προλαβαίνουμε με πολλά όμως.
1: Όχι. Να τα αφήσουμε για μετά, για να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων.
0: Βεβαίως.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντας Καμπαρδόνη. Σημαντικές καθυστερήσεις για τους οδηγούς που κινούνται στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου. Κίνηση παρατηρείται κατά τμήματα στη λεωφόρο Αθηνών. Δύσκολη κατάσταση στη λεωφόρο Μεσογείων και την Κηφισίας, καθώς επίσης και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά. Παγώνουν, όπως όλα δείχνουν, οι προκαταρκτικές συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν που θα λάμβαναν χώρα σήμερα στην Ελβετία. Την ακύρωση των συνομιλιών επιβεβαιώνει με δηλώσεις το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ανέβαλε ευνηδιαστικά το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία. Σε πρόβλημα με τα logistics της συνάντησης, απέδωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου την αναβολή του ταξιδιού του αντιπροέδρου των ΗΠΑ. Την ίδια ώρα και η Ιρανική πλευρά ανέβαλε το ταξίδι της λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινή στρατιωτική επιθετικότητα στο Νότιο Λίβανο, την οποία θεωρεί παραβίαση της συμφωνίας. Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιμένει να παρουσιάζει το μνημόνιο ως νίκη. Σε συνέντευξή του στο Άξιος, υποστήριξε ότι η συμφωνία πιθανότητα είναι άνευ ορών παράδοση, παρά το γεγονός ότι οι όροι της δείχνουν περισσότερο έναν προσωρινό συμβασμό παρά πλήρη υποχώρηση της Τεχεράνης. Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν προειδοποίησε ότι έχει ήδη καταρτήσει σχέδιο αμοιβαίας απάντησης αν οι ΗΠΑ παραβιάσουν τη συμφωνία. Παράλληλα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοχάμπα Χαμενεΐ, γνωστοποίησε ότι ενέκρινε τη συμφωνία παρά τις επιφυλάξεις που διατηρούσε. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πυρά στο Νότιο Λίβανο παρά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης από τους Προέδρους των ΗΠΑ και του Ιράν. Αποκαθίστανται σταδιακά οι κίνησεις στα στενά του Ορμούς και σούπερ τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και ιρανικά πλοία άρχισαν να μεταφέρουν πετρέλαιο, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Παρά την αναβολή, σταθερά κάτω από τα $80 κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. Στον απόϊχο των εξελίξεων, η Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες συζητά το νέο επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το μέλλον της κοινής αγροτικής πολιτικής. Ο Πρωθυπουργός από τη Σύνοδο Κορυφής χαιρέτησε τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα σε χαμηλότερες τιμές στην Αγγλία. Αναφερόμενος στον υποκατάρτιση προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ότι η Ελλάδα θα αγωνιστεί για τη διαφύλαξη της πολιτικής συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής, ενώ παράλληλα θα επιχειρηματολογήσει υπέρ της δίκαιης κατανομής του νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας. Οι 27 ανανέωσαν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για άλλους 12 μήνες, ενώ στο πολεμικό μέτωπο οι εκατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώθηκαν. Ωστόσο, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στις προσπάθειες για ειρήνευση στην Ουκρανία, προχωρώντας και σε επαφές με τη Ρωσία. Για το συντονισμό της πρωτοβουλίας, αρκετοί ηγέτες φέρονται να στηρίζουν τον Αντώνιο Κώστα. Η ΑΔΕ εφαρμόζει από σήμερα νέο μοντέλο εξυπηρέτηση φορολογουμένων με τη λειτουργία του πρώτου MyPoint στο χολοργό. Πρόκειται για το πρώτο από 15 νέα σημεία εξυπηρέτηση που θα προσφέρουν καθοδήγηση και υποστήριξη στους πολίτες συμπληρωματικά με το My1521 και τις ψηφιακές υπηρεσίες της αρχής. Νέα τροπή στην υπόθεση του διπλού φωνικού στον Λόγκο Αιγίου, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου των θυμάτων. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεως. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 46χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής, εξετράπει τις πορείες του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Πλήγματα με βόμβες, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυράβλους εξαπέλυσε η Ρωσία στη βορειοανατολική ουκρανική περιφέρεια του Σούμι, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 2 άνθρωποι και να τραυματιστούν 2 ακόμα, όπως ανακοίνωσε η ουκρανική αστυνομία. Συναγερμός ξέσπασε στο Τόκιο μετά από πυρκαγιά σε σχολείο, με τις αρχές να απομακρύνουν εσπευμένα μαθητές και εκπαιδευτικούς. Όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωση στην Ιαπωνία, τουλάχιστον 10 άτομα, 8 μαθητές και 2 εκπαιδευτικοί, αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού.
0: Ο καιρός.
1: Από 21 ως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18 ως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά σύν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.
5: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: Ακούτε την ελληνική ραδιοφωνία. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Είναι η ΕΡΤ Τρίπολης, η ανοιχτή γραμμή. Από τώρα μέχρι λίγο πριν τις 10, 9 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα. Σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου του 2026. Σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις σε βασικά θέματα τρέχουσας ειδησιογραφίας, όπως κάθε πρωί ζωντανά εδώ, με Μαρία Ντάτουλη αυτό το πρωινό στη ρύθμιση του ήχου. Με Γιώργο Γαδανός, μουσικές επιλογές, Σταύρος Ζορμπαλάς κοντά σας. 101,5 στα FM η ΕΡΤ Τρίπολης και όχι μόνο. Διαβάζετε ειδήσεις στο ΕΡΤ News, βρίσκεται την Τρίπολη, στους περιφερειακούς σταθμούς. Επίσης και μέσα από το ΕΡΤ ECO, την εφαρμογή, μπορείτε να ακούσετε πρόγραμμα της ΕΡΤ Τρίπολης και όχι μόνο αυτής. Και διαδικτυακά και με σημαντικό τρόπο 27 10 22 48 50, το τηλέφωνο μας. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Δευτέρας σχεδιάζουν κάθοδο, γορτίνι σωματείων, φορέων, συλλόγων του Δήμου να διαμαρτυρηθούν για το κομμάτι του δρόμου Τρίπολης Πύργου και όχι μόνο. Αυτό είναι το ένα που τρέχει ως ειδησιογραφία. Υπάρχουν και αποφάσεις, γνωστοποιήσεις προθέσεων και από Πανεργατική Ομοσπονδία και από Παγκορτινιακή Ένωση για το πώς μπορεί να συγκροτηθεί ένα κοινό αρκαδικό μέτωπο διεκδίκησης σύγχρονου δρόμου Τρίπολης Πύργου, πώς μπορούν να ξεδιπλωθούν κινητοποιήσεις σε πολλά επίπεδα. Υπάρχουν διάφορες προτάσεις, θα τα δει όλα αυτά και ο Δήμος Γορτινίας, εξάλλου και ο Δήμαρχος ο κ. Κούλης έχει προτείνει κάποια πράγματα που θα γίνουν και συγκεντρώσεις και επίσης διάφορα άλλα. Αυτό είναι το ένα βασικό θέμα που απασχολεί. Το δεύτερο έχει να κάνει, κυρίες και κύριοι, με την σημαντική σημερινή ημέρα, γιατί σήμερα έχουμε στην Τρίπολη το απόγευμα μετά τις 7 την εκδήλωση της επανατοποθέτησης του έφυπου Ανδριάντα, του σακελαρίου του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, στο βάθρο με τη βάση του. Μετά από 55 χρόνια έγινε μια διάσωση κατά το Δήμαρχο Τρίπολης τον κύριο Τζούμη και μια συντήρηση του αγάλματος που κράτησε 3 μήνες. Είχαμε την επανατοποθέτησή του στη βάση του. Χθες υπήρξε και μια παρουσίαση αναλυτική όλων των σταδίων εργασίας της ομάδας του καθηγητή Μάρκου Γιώργη Λάκη και βέβαια εκεί υπήρξε και φωτογραφικό υλικό που πιστοποιούσε κατά τον καθηγητή τη σοβαρότητα του πράγματος. Και βέβαια να σας πούμε εδώ ότι σήμερα είναι η τελετή αυτή της αποκάλυψης του Ανδριάντα, ο οποίος βέβαια έχει καθολικά συντηρηθεί. Εσωτερικά έχουμε διάφορα πράγματα στο σκελετό, ακόμα και στο πλαίσιο της βάσης εκεί του που στηρίζεται ο Ανδριάντας, στο βάθρο, μια καινούρια βάση όπου για πολλά χρόνια μπορεί να υπάρξει, να μην υπάρξει πρόβλημα, αλλά έχουν τοποθετηθεί και κάποια άλλα πράγματα που μπορεί και ο Δήμος να ελέγχει πώς πηγαίνει η κατάσταση του αγάλματος μελλοντικά και θα έχει και πολλό και πολύ υλικό για το εάν θέλει να κάνει κάποια παρέμβαση. Επειδή έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ήταν κατάμεστη η αίθουσα του Μαλλιαρόπουλου Θεάτρου στην Τρίπολη χθες στην παρουσίαση του καθηγητή. Να σας πούμε ότι ο κ. Γιώργη Λάκης εξειδικεύεται σε τέτοια αγάλματα, έχει φτιάξει αρκετά αλλά έχει συντηρήσει επίσης αρκετά. Είχαμε και τις απονομές του Δήμου προς αυτόν και την ομάδα του για όλη την προσπάθεια που έγινε. Έδωσε μεγάλη σημασία ο καθηγητής να μην υπάρξει διατάραξη της γεωμετρίας, της ισορροπίας και όχι μόνο. Σήμερα λοιπόν το απόγευμα η εκδήλωση, παρουσία και του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, του κυρίου Θανάση Δαβάκη, και όχι μόνο, για να ακούσουμε την ομιλία, ένα μεγάλο μέρος της ομιλίας του κυρίου Γεωργιλάκη χθες στην Τρίπολη, στην παρουσίαση αυτής της δουλειάς που έγινε με κάθε λεπτομέρεια, με προσοχή, βήμα-βήμα και πάντα με σκέψη, ώστε να μην προκύψει κάποιο νέο θέμα και πρόβλημα. Δεν ήταν εύκολα όλα αυτά, ανάσανα, είπε ο καθηγητής, μετά και το βάρος όλης αυτής της προσπάθειας και των όσων ακούστηκαν και ακούγονται ακόμα, ανάσανα, είπε, που ολοκληρώθηκε χωρίς απρόπτο αυτό το πολύ σημαντικό έργο. Μαρία, έφυποι ανδριάντες να στηρίζονται μόνο στα δύο πίσω πόδια του αλόγου είναι μόλις δύο στην Ελλάδα. Αυτό της Τρίπολης και πιο στην παραλία Θεσσαλονίκης, το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Για να ακούσουμε τον καθηγητή.
1: Δεν ήταν μια απλή και εύκολη εργασία αυτή που ανέλαβα και δεν σας κρύβω ότι προβληματίστηκα αν θα την αναλάμβανα ή όχι. Δεν ήταν εύκολη και απλή για τους εξής λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι στην χώρα μας υπάρχουν μόνο δύο ανδριάντες, εύποι, οι οποίοι ισορροπούν στα δύο πισινά πόδια του αλόγου. Ο ένας είναι αυτός του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη της Τρίπολης και ο άλλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Είναι πρώτη φορά στη χώρα μας που κατεβαίνει από το βάθρο του ένα τέτοιο έργο. Και λέω ένα τέτοιο έργο, εκτός των χαρακτηριστικών ενός τόνου 800 κιλών, ένα τόνο 800 κιλά κατεβάσαμε και ένα τόνο 800 κιλά ανεβάσαμε, για να συντηρηθεί και να ξανά ανεβεί στο βάθρο του. Λέω ότι δεν ήταν απλή υπόθεση, γιατί ακριβώς από την φύση του αυτός ο ανδριάντας έχει μια πάρα πολύ λεπτή και ευαίσθητη ισορροπία. Ήξερα πολύ καλά ότι αν χάναμε αυτή την ισορροπία, στην ουσία χανόταν ο ανδριάντας. Έπρεπε λοιπόν να κάνουμε ό,τι έπρεπε να μην χαθεί αυτή η ισορροπία, και όπως έχω πει και στο παρελθόν, η ισορροπία, η γεωμετρία και η σύνθεση τελικά και η σύνθεση του αγάλματος. Η δεύτερη δυσκολία που αντιμετωπίσαμε, και κυρίως οι δυο επόμενες δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε, όπως θα σας περιγράψω, μας δυσκόλεψαν κυρίως κατά τη φάση της απόσπασης από το βάθρο, διότι δεν είχαμε ένα σχέδιο πώς ήταν πακτωμένο το έργο στο βάθρο του. Δεν ξέραμε δηλαδή, εκτός από μια φωτογραφία που και αυτή αποδείχτηκε ότι ήταν πολύ ανεπαρκής, πολύ δηλαδή δεν μας έδινε ούτε κατά ένα ποσοστό την πληροφορία που χρειαζόμασταν. Δεν ξέραμε λοιπόν πώς έχει πακτωθεί στο βάθρο του αυτό το άγαλμα και ούτε είχαμε πρόσβαση, δεν είναι απλά πράγματα αυτά, ούτε είχαμε πρόσβαση. Έπρεπε λοιπόν ένα-ένα τα στηρίγματα από πάνω, με την εμπειρία και τη γνώση που διέθετα και εγώ και ο συνεργάτης μου τότε, ο Μιχάλης Βαξεβάνης, να τα ανακαλύψουμε ένα-ένα, να τα κόψουμε για να αποσπαστεί ο ανδριάντας από τη βάση του. Και το τρίτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίσαμε είναι το εξής, ότι όταν ο χάλιβας σκουριάζει σε τέτοιο βαθμό, τότε δεν μπορεί να κατεργαστεί καλά, ούτε μπορεί να συγκολληθεί, όσοι ξέρουν από τεχνικά το καταλαβαίνουν, ούτε μπορεί να κοπεί εύκολα, ούτε μπορεί να κάνει να τρυπηθεί εύκολα. Βλέπετε λοιπόν ότι υπήρχαν δυσκολίες. Όμως αποφάσισα τελικά να αναλάβω αυτό το έργο. Και πρέπει να σας πω ειλικρινά το γιατί αποφάσισα να το αναλάβω. Το ένα ήταν ακριβώς γιατί ήταν μια πρωτόγνωρη και μοναδική, θα έλεγα, πρόκληση για τα δεδομένα της Ελλάδας. Και το άλλο, και το λέω πάρα πολύ ειλικρινά, γιατί από την πρώτη στιγμή ο Δήμαρχος με έπεισε, όχι με τα λόγια, αλλά με την πράξη, ότι θέλει να κάνει μια σοβαρή δουλειά, μια σοβαρή αποκατάσταση και όχι κάτι, όπως λέμε έτσι λαϊκά να το πω έτσι, για τα μάτια του κόσμου. Και μάλιστα ήταν κάτι που στην πορεία των εργασιών επιβεβαιωνόταν αυτή η αντίληψη, αυτή η γνώμη που εξ αρχής διαπίστωσα, επιβεβαιώθηκε μέχρι το τέλος. Έτσι λοιπόν αποφάσισα να αναλάβω αυτή την εργασία και τώρα μπορώ να σας παρουσιάσω όλα τα στάδια, όλα τα προβλήματα και το πώς λύθηκαν.
0: Ακούμε αμέσως τώρα και κάποιες δηλώσεις του Δημάρχου της Τρίπολης, του κ. Τζούμη, ο οποίος και αυτός μίλησε βέβαια στην εκδήλωση. Ακούμε όμως κάποιες δηλώσεις έξω πριν ξεκινήσει η εκδήλωση.
2: Ο Ανδριάτας του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη θεωρώ ότι είναι ένα ιερό σύμβολο και για τον πολιτισμό και την ιστορία της Τρίπολης και όλης της Ελλάδας. Όλοι γνωρίζουν ότι ο Ανδριάτας είχε τοποθετηθεί στη θέση του πριν από περίπου 55 χρόνια. Όλοι επίσης γνωρίζουν ότι όλα αυτά τα 55 χρόνια δεν είχε γίνει καμία συντήρηση. Επίσης όλοι καταλαβαίνουμε ότι η ιστορία του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη θα μείνει χωρίς να πειραχτεί ποτέ στους αιώνες όλους τους αιώνες. Δεν ισχύει το ίδιο όμως και για τα έργα των ανθρώπων όπως είναι ένας Ανδριάτας. Και τα έργα υπόκειται πάντα στη φθορά του χρόνου. Έτσι λοιπόν και ο Ανδριάτας είχε υποστεί πολύ σοβαρές βλάβες οι οποίες έφτασαν άμεσης αποκατάστασης έτσι ώστε πρώτα απ' όλα να διασωθεί ο Ανδριάτας και δεύτερον να συντηρηθεί και να παραμείνει εδώ στην Τρίπολη, στη θέση του, στην πλατεία Άρεως για τις επόμενες πολλές δεκαετίες. Εμείς ως Δημοτική Αρχή και λειτουργώντας πάντα με σεβασμό απέναντι στα ιερά σύμβολα και στην ιστορία του τόπου μας, διαπιστώνοντας αρχικά το πρόβλημα, φέραμε ανθρώπους να το εξετάσουν ειδικούς και επιλέξαμε τελικά τον καθηγητή, τον κύριο Γεωργιλάκη.

0: Πολύ επιτυχία εις πέρας και μέσα στο χρονοδιάγραμμα που είχε οριστεί από την αρχή, έτσι ώστε να μην στερείται η πόλη μας, οι Τρυπολίτες αλλά και όλη η χώρα, την παρουσία του Ανδριάντα από την πλατεία Άρεως. Θέλω να του εκφράσω, αφού τώρα τελείωσε όλη η διαδικασία, τα θερμά μου συγχαρητήρια και τις θερμές ευχαριστίες εκ μέρους όλων των Τρυπολιτών για την προσπάθεια και το αποτέλεσμα που τελικά έφερε. Ότι είχαν προβλήματα, ότι είχε προβλήματα ο Ανδριάδας, όπως τα διαπιστώσαμε αρχικά από εξωτερικά, η συνέχεια ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα. Τα ευρήματα που θα δείξει τώρα ο κύριος Γεωργιλάκης μέσα δείχνουν ότι η κατάσταση ήταν πολύ άσχημη. Δίπλα έχετε εδώ τον μεταλλικό σκελετό που σε αυτόν στηριζόταν ο Ανδριάδας και βλέπετε όλη την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Εγώ θα πω κάτι που είναι προσωπική μου άποψη, αλλά νομίζω ότι βλέποντας τις εικόνες μέσα θα είναι και άποψη πολλών ακόμα ανθρώπων. Το ότι ο Ανδριάντας δεν είχε πέσει και στεκόταν στη θέση του, πραγματικά για μένα είναι ένα θαύμα, βλέποντας τα αποτελέσματα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, τέλος καλό, όλα καλά. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που πρέπει να είναι. Ο Ανδριάντας είναι στη θέση του. Όπως έχω πει και άλλη φορά, θα παρακολουθεί και θα υποπτεύει και θα καθοδηγεί την Τρίπολη, τη χώρα όλη και τους Έλληνες για πολλές δεκαετίες ακόμα. Εμείς κάναμε ως Δημοτική Αρχή το χρέος μας. Και παρότι ακούστηκαν πάρα πολλά, και δεν θέλω να τα σχολιάσω αυτή τη στιγμή καθόλου, πάρα πολλά και πολλά παράλογα πράγματα, κλείσαμε τα αυτιά μας, κάναμε τη δουλειά μας όπως έπρεπε, με σοβαρότητα και δείχνοντας τον απαιτούμενο σεβασμό στην ιστορία της πόλης μας και βέβαια στον γέρο του Μοριά, τον απελευθερωτή του έθνους μας, τον Θεόδωρο Κοντοκοντρώνη.
1: Θα κάνετε κάτι ανακοίνωση μέσα, θα βγει κάποια είδηση μελλοντικά, ίσως για το ευρύτερο μνημείο?
0: Κοιτάξτε να δείτε, όλα θα γίνουν όταν θα πρέπει. Εμείς έχουμε συνηθίσει, κύριε Ζορμπαλά, θα το πω για πρώτη φορά αυτό, να μην μιλούμε πολύ, να κάνουμε έργα. Και έτσι θα κάνουμε και τώρα. Έχουμε κάνει ενέργειες, θα ανακοινωθούν όταν θα πρέπει, δεν θα ανακοινωθούν τώρα, για να γίνουν όλα αυτά που πρέπει να γίνουν, για να αποκτήσουμε όλη η χώρα, όχι ο Δήμος Τρίπολης, τον σεβασμό που πρέπει στον απελευθερωτή του γέννη μας.
1: Αυτά λοιπόν χθες από την ειδική εκδήλωση παρουσίασης της εργασίας του καθηγητή. Σήμερα η μεγάλη εκδήλωση τελετή έτσι αποκαλυπτηρίων, παρουσία του Θανάση Δαβάκη, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Θα είναι και άλλοι εκπρόσωποι, βουλευτές και όχι μόνο εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας. Μια εκδήλωση συνάμα εκεί στην περιοχή, στην πλατεία Άρεως, θα λειτουργήσει και μια έκθεση φωτογραφίας με αντικείμενο πάντα τα οστά του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, το μνημείο αυτό, το άγαλμα, ο Ανδριάντας, ο έφηπος αυτός και ο Μέγας Αλέξανδρος είναι έφηποι, δύο μοναδικά στην Ελλάδα αγάλματα. Και βέβαια μελλοντικά θα εξεταστεί το θέμα να πάμε σε μια ανακήρυξη μνημείου νεότερης ιστορίας και μια ανάπλαση ευρύτερη του χώρου. Παρακαδική Ομοσπονδία, να συγκροτηθεί κοινό αρκαδικό μέτωπο διεκδίκησης σύγχρονου δρόμου Τρίπολης Πύργου. Ανακοίνωση, προτάσεις για κινητοποιήσεις και όχι μόνο. Ο κ. Μπένος, ο πρόεδρος, μας περιμένει υπομονετικά, είναι μαζί μας και να περάσουμε το 9.30. Θα τον έχουμε στη γραμμή να συνεχίσουμε μετά, γιατί είναι πολύ σοβαρά αυτά τα οποία θα μας πει. Υπάρχει λοιπόν αυτή η ανακοίνωση, μια πρόταση με προτάσεις για διάφορα ζητήματα, όχι μόνο κινητοποιήσεων, αλλά και κάποια άλλα θέματα. Προτείνεται λοιπόν και συγκεντρώσει διαμαρτυρίες, συνεντεύξεις, ψηφίσματα, υπογραφές, κινητοποίηση πανελλαδική, παρεμβάσεις σε μέσα ενημέρωσης, πολλές δράσεις, αποφορείς, ακόμα και κινητοποίηση σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου. Έχει επέμβει και η Πανγκορτινιακή. Κύριε Μπένο, γεια σας, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, κύριε Ζαρμπαλά, και ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
1: Ζητάτε ένα σύγχρονο εθνικό δρόμο Τρίπολης Πύργου. Καλείτε τον Δήμαρχο έτσι Γορτινίας και το Δημοτικό Συμβούλιο να το συζητήσει σε ειδική συνεδρίαση, να πάρει απόφαση για να έχουμε και πρωτοβουλίες, να συγκροτηθεί και λέτε κοινό αρκαδικό μέτωπο διεκδίκησης και πολλά άλλα πράγματα ακόμα ζητάτε. Και να παραμείνει βέβαια το θέμα στην επικαιρότητα. Προφανώς θα υπάρξει μια παράσταση διαμαρτυρίας τη Δευτέρα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Σας ακούω.
2: Έχουμε καταλήξει πλέον, κύριε Ζερμπελά, ότι μετά από τόσα χρόνια, μετά από

0: τόση διεκδίκηση που έχει γίνει σε αυτό το δρόμο της Τρίπολης Πύργου, δεν έχει γίνει τίποτα πλέον. Κάθε χρόνο έχουμε τα ίδια και τα ίδια προβλήματα. Έχει εξαντληθεί όλη η ενημέρωση η οποία έπρεπε να γίνει στους υπουργούς. Έχουν γίνει υπομνήματα, έχουν γίνει παραστάσεις. Έγιναν κοινοβουλευτικές επερωτήσεις από δύο βουλευτές. Η Διυπουργική Επιτροπή, η οποία έπρεπε να έχει συνέλθει και να δώσει την έγκριση των 15 εκατομμυρίων που ζητάει η περιφέρεια για τον δρόμο, δεν έχει συνέλθει ακόμα από τον Ιανουάριο. Συνεπώς, το ζήτημα πλέον βρίσκεται σε υψηλό, πρέπει να τεθεί σε υψηλό, κορυφαίο πολιτικό επίπεδο. Γι' αυτό λοιπόν εμείς ζητάμε από τον Δήμο ως επικεφαλής να συνέλθει το Δημοτικό Συμβούλιο και να αποφασίσει τη συγκρότηση ενός μετόπου καταρχήν αρκαδικού με όλους τους φορείς μέσα, που θα περιλαμβάνει τους συλλόγους, τους επαγγελματικούς φορείς, τους κοινοτάρχες, όλη την περιοχή της Αρκαδίας, της Γορτινίας καταρχήν και της Αρκαδίας. Με απότερο σκοπό θεωρούμε ότι τη λύση αυτή, που είναι ο δρόμος, η διάνοιξη του δρόμου αυτή τώρα, η οποία θα γίνει πολύ, θα λέγαμε, όχι με τέλειο τρόπο, αλλά μπαλωματικά θα γίνει. Δεν μπορεί να γίνει στο Λιβαδάκι αυτή τη στιγμή. Στο Λιβαδάκι θα φάει δύο ίσως χρόνια και παραπάνω. Η παράκαμψη στα Λαγκάδια μπορεί να αποκατασταθεί και κάποιες άλλες κατολιστήσεις.
1: Η περιφέρεια μιλάει για μικρή παράκαμψη στα Λαγκάδια, όχι το μεγάλο αυτό που ζητάμε, για μικρή παράκαμψη.
0: Δεν γίνεται τίποτα με τη μικρή παράκαμψη. Το τονίζω, το λέω και εμάς βρίσκεται πάντα στην επικαιρότητά μας. Εάν δεν γίνει εγκάψιος δρόμος που να διαπερνάει την Πελοπόννησο από την Τρίπολη προς τον Πύργο, όλα τα άλλα θα είναι συμπληρωματικά. Όλα θα είναι, κάθε χρόνο θα έχουμε πτώσεις και ξαναπτώσεις. Δεν είναι τα Λαγκάδια μόνο. Πέρσι στα Λαγκάδια είχε πέσει. Όχι. Το Λιβαδάκι είναι στα Λαγκάδια με τη μικρή παράκαμψη. Όχι. Ισχυρίζονται και μας λένε και βάζουν τη σχέση όφελους και ανταποδοτικότητας. Τονίζω για άλλη μια φορά ότι οι ροές ενός καινούριου δρόμου θα είναι οι ίδιες. Όχι βέβαια, θεωρώ και τονίζω. Με μια πρόχειρη μελέτη την οποία έχουμε κάνει ως Πανεργατική Ομοσπονδία Ελλάδος, και εσείς προσεκτικά βάλτε κάτω τις χιλιομετρικές αποστάσεις οι οποίες είναι από Αθήνα Πάτρα και Πάτρα Πύργος, και βάλτε και τους χρόνους. Δεύτερον, βάλτε τις χιλιομετρικές αποστάσεις που είναι από Αθήνα Τρίπολη και βάλτε το χρόνο που διανύουμε, τις 2 ώρες, και σε έναν υποτιθέμενο δρόμο καινούριων κλειστής κυκλοφορίας, όπως λέμε, των 136 χιλιόμετρων που θα φτάσει μέχρι τα Λαγκάδια, μέχρι την Ολυμπία. Πόσος θα είναι ο χρόνος του περιμετρικός της Πελοποννήσου και πόσος θα είναι αυτός ο νέος που προτείνουμε να γίνει με τη διάνοιξη την παράκαμψη των Λαγκαδίων.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε 1 ώρα περίπου διαφορά από τον δρόμο τον πάνω. Η 1 ώρα διαφορά, οι ροές τις οποίες θα αυξήσει θα είναι τρομακτικές, σας το λέω, διότι από την Αθήνα προς τον Πύργο θα επιλέγουν όλοι το δρόμο αυτό και δεν θα επιλέγουν το δρόμο από Πάτρα. Βέβαια εδώ μπαίνουν τα συμφέροντα, διότι ο παρασυγχωρησιούχος, ο οποίος έχει την Πάτρα αυτή τη στιγμή, θα πέσουν πολύ τα έσοδά του. Μπαίνουν και τα συμφέροντα της Καλαμάτας, που μας αναγκάζουν αυτή τη στιγμή να κατεβαίνουμε στο καλό νερό και να στρίβουμε από εκεί για Πύργο, για Ολυμπία. Mm-hmm. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Όλα αυτά τα οποία μας λένε είναι βασισμένο πάνω σε λάθος και σε ψευδείς, το τονίζω, ψευδείς μελέτες.
1: Μάλιστα. Τώρα τι άλλο εσείς προτείνετε?
0: Κοιτάξτε, εμείς προτείνουμε καταρχήν ότι το θέμα αυτό πρέπει να φτάσει στον Πρωθυπουργό. Η λύση πλέον, ό,τι είχαν να δώσουν οι υπουργοί και οι βουλευτές και οι υπόλοιποι, την έχουν δώσει. Δεν μπορώ να περιμένω τίποτα άλλο από αυτό. Νέα χρυσόπου του όμως δημιουργηθεί το ραντεβού αυτό με τον Πρωθυπουργό, που μπορεί να δώσει την τελική και την ολική λύση, την πολιτική λύση πλέον, γιατί το θέμα είναι πολιτικό πλέον. Λοιπόν, να δώσει την πολιτική λύση ο Πρωθυπουργός και την έκριση ως επικεφαλής του υπουργικού σχήματος, να γίνουν διάφορες πιέσεις ώστε να φτάσουμε σε αυτό το ραντεβού. Γιατί ένα ραντεβού με τον Πρωθυπουργό δεν θα είναι και εύκολο.
1: Μάλιστα.
0: Μέσα σε αυτό λοιπόν να κινητοποιήσουμε όλη την αρκαδική κοινότητα, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, με διάφορους πιεστικούς τρόπους. Τρόπους που είναι ανακοινώσιμοι και τρόποι οι οποίοι δεν μπορούν να είναι ανακοινώσιμοι, όπως αντιλαμβάνεστε.
1: Mm-hmm.
0: Συγκεντρώσεις ειρηνικές πάντα, στα πλαίσια μέσα των νόμων και του συντάγματος, στην Αθήνα κυρίως, γιατί εδώ είναι το κέντρο. Αθηνοκεντρικό κράτος έχουμε, εδώ παίρνονται οι αποφάσεις. Συγκεντρώσεις που να είναι στο Υπουργείο
1: Υποδομών Μεταφορών.
0: Προεδρεύει ο κύριος Σπανάκης, που προείστατε ο κύριος
1: Σπανάκης. Στο Υπουργείο Εσωτερικών λέτε. Ναι.
0: Εσωτερικών, αυτός διαθέτει τους πόρους.
1: Μάλιστα.
0: Ή το Υπουργείο Δημοσίων Έργων, όπως λέγονται
1: παλιά. Υποδομών Μεταφορών, ναι.
0: Υποδομών τώρα, ναι, υποδομών τώρα, που ο κύριος Δήμας δηλώνει αναρμόδιος.
1: Μάλιστα.
0: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι θέλει μια πλατιά κινητοποίηση πάνω σε αυτό για να μπορέσει να υπάρξει μια λύση, τελική και ολοκληρωτική λύση.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί αν δεν υπάρξει ο δρόμος αυτός που λέμε ο Ε54 κλειστός με την παράκαμψη των Λαγκαδίων, κάθε χρόνο θα έχουμε λύσεις τέτοιες, προβλήματα τέτοια, θα ξοδεύονται χρήματα αρκετά, το τονίζω, θα το ζητάνε 15 εκατομμύρια. Πέρσι πήραν, ξέρω εγώ, τα μισά που ρίξανε στους δρόμους. Το Λιβαδάκι θα πάει, δεν ξέρω πόσα χρόνια θα πάει αυτό στον δρόμο, σε επαναχάραξε. Συνεπώς, αν τα βάλουμε όλα κάτω αυτά, μέσα σε μια δεκαετία, ίσως 15 ετία, πιθανόν να είναι και το σύνολο του δρόμου αυτού του οποίου ζητάμε να γίνει. Δεν είναι λίγα τα χρήματα πάνω σε αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά έχουμε να τονίσουμε πάνω σε αυτό και θα πρέπει η προσπάθεια να είναι ενωτική, έξω από βλέψεις κομματικές, παραταξιακές κτλ. Και ψηφοδρικός, και δεν πρέπει, το τονίζω αυτό, ο αγώνας να ξεφουσκώσει όπως ξεφούσκωσε πέρσι.
1: Mm-hmm.
0: Πέρσι δυστυχώς έγινε μια διαμαρτυρία, τελείωσε αυτή η διαμαρτυρία και από εκεί και πέρα ο εφησυχασμός. Ήρθε όμως η φύση ξανά να μας ξυπνήσει και να τοποθετήσει το θέμα του εκεί που είναι.
1: Όλοι μαζί λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μπένο για την παρέμβαση με αφορμή και το τελευταίο δελτίο τύπου ανακοίνωση με τις προτάσεις που κατέθεσε η Παναγορτινιακή, η Παναρκαδική.
0: Η Παναρκαδική
1: Ομοσπονδία.
0: Ομόφωνα το τονίζω, μάλιστα. Το τονίζω ομόφωνα από το έκτακτο συμβούλιο, το τελευταίο συμβούλιο το οποίο το κάναμε. Και επ' ευκαιρία θα ήθελα να ευχηθώ στον Δήμαρχο της Τρίπολης καλή επιτυχία. Εμείς πήραμε μια θέση, θυμάστε, για το άγαλμα του Κολοκοτρώνη τότε που είχαμε καλεστεί Σόφρον. Δείξαμε εμπιστοσύνη στην επιστήμη, δείξαμε εμπιστοσύνη στο Δήμαρχο και όπως είδατε τα πράγματα πήγαν όλα καλά.
1: Αυτά κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Μπένο, τον πρόεδρο της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας. Υπάρχει και πρόσκληση για παναγορτινιακές κινητοποιήσεις αρχής γενομένης τη Δευτέρα από το Δήμο Γορτινιάς. Υπάρχει και πρόσκληση για κινητοποιήσεις και από την Παναγορτινιακή. Διακοπή, τραγουδά και επιστρέφουμε.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
5: Με ήχους και αρώματα της ελληνικής παράδοσης, ο Δήμος Μεγαλόπολης και ο Σύλλογος Απανταχούκαρα του Λέων, η Παναγίτσα, σας προσκαλούν στην εκδήλωση «Μνήμες και γεύσεις παράδοσης».
6: Την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, στη 1 το μεσημέρι, στο Καράτουλα Μεγαλόπολης, θα γνωρίσουμε παραδοσιακά προϊόντα και τον τρόπο παρασκευής τους.
5: Μέσα από μια γιορτή γεμάτη μουσική, χορό και πολιτισμό. Σας περιμένουμε να μοιραστούμε μαζί μνήμες, γεύσεις και ήχους της παράδοσής μας.

0: Εδώ μαζί, δεύτερο μέρος, Ελληνική Ραδιοφωνία. Πρόσφατα η Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και οι Ενώσεις Προέδρων Ελλάδος συμμετείχαν σε μια συνεδρίαση για τα πολύ σημαντικά ζητήματα με αφορμή το σχέδιο νόμου για το πώς έχουν τα πράγματα και με την εκλογή Προέδρων Κοινοτικών Συμβουλίων, τις πάγιες προκαταβολές κλπ. Τι ακριβώς γίνεται. Όμως πέρα από αυτό υπάρχει κοινή επιστολή. Είχαμε και επαφή της Ένωσης των Προέδρων των Κοινοτήτων του Δήμου Βόρειας Κοινωνίας με τον κύριο Πτωχό στην Τρίπολη. Μια συνάντηση εκεί λοιπόν τέθηκαν όλα τα ζητήματα, υπόμνημα προβλημάτων, αιτημάτων της Ένωσης, ξέχωρα και πέρα από κάποια έργα που ανακοίνωσε και σε αυτούς ο κύριος Πτωχός. Δεν μιλάμε μόνο για την παράκαμψη του άστους και κάποια άλλα πράγματα, αλλά καίγονται στην κυριολεξία οι κοινότητες για άλλα πράγματα της καθημερινότητας, των βασικών πραγμάτων που έχουν να κάνουν με το να είναι οι κάτοικοι, να έχουν ευκολία στη μετακίνηση, η παραγωγή στους αγροτικούς δρόμους κλπ. Κλπ. Ο κ. Αλίμονος από την Ένωση είναι στο τηλέφωνο. Τον ευχαριστούμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ζορμανός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Τι του είπατε του κυρίου Πτωχού, ξέχωρα και πέρα από αυτά που σας είπε για το Αρχαιολογικό Μουσείο στο Άστρος, για την παράκαμψη, κάποια μεγάλα πράγματα. Εντάξει, καλά όλα αυτά, θετικά, αλλά εσείς έχετε την καθημερινότητα, έτσι?
1: Καθημερινότητα, τα προβλήματα που υπάρχουν στις κοινότητες, η διασύνδεση μεταξύ τους. Αυτά συζητήσαμε με τον Περιφερειάρχη, είχαμε καταθέσαμε και προτάσεις από όλες τις κοινότητες που μπορούσαν. Σε συνδυασμό κάθε μία ξεχωριστά και μαζί ενωμένες για κάποια σημαντικά έργα, κυρίως οδοποιίας, αυτά που προβληματίζουν τον κόσμο. Όπως ξέρετε, η εργαλεία μας είναι ορεινός νομός και έχει βασικά προβλήματα μεγάλα. Και συζητήσαμε διάφορα θέματα, κυρίως οδοποιίας. Αναπτύξαμε τις απόψεις μας, δώσαμε τα αιτήματα, γιατί ξέρεις, χωρίς αιτήματα δεν γίνεται τίποτα. Mm-hmm. Αν δεν υπάρχουν αιτήματα από...
0: Τι επήγει, τι πιέζει περισσότερο, αγροτική οδοποιία?
1: Κυρίως στο δίκτυο του επαρχιακού δικτύου mm-hmm. και αγροτική οδοποιία. Αλλά συζητήσαμε και για υποδομές, για ζητήματα αντιδιαβροτικής προστασίας, mm-hmm. Για έργα που συνδέονται με την ενίσχυση της τουριστικής προβολής και ανάπτυξης. Γενικά ήταν μια συνάντηση επικοδομητική, διέρχεσε περίπου μία μισή ώρα, παρουσία όλων και του, και του αναπληρωτή Περιφερειακού κ. Λαμπρόπουλου
0: και του χωρικού του... Ναι, και του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου του κ. Σκατζού, μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Και υπάρχει ο διάβρος τώρα επικοινωνίας, έτσι. Θα δρομολογηθούν κάποια πράγματα. Τι σας είπε η Περιφερειακή Αρχή?
1: Θα προσπαθήσει να βάλει κάποια πράγματα, ξέρεις, κατά προτεραιότητα. Φυσικά και δεν μπορούν να γίνουν όλα από μια στιγμή στην άλλη. Αλλά προσπαθεί και αυτή. Μάλιστα. Αλλά εμείς, όπως έχουμε υποχρέωση, γιατί η Περιφέρεια και σε συνεργασία βέβαια με το Δήμο, η Περιφέρεια δεν μπορεί να ξέρει τα προβλήματα που υπάρχουν σε κάθε χωριό ή σε κάθε mm-hmm. τέτοιο. Εμείς είμαστε το μάτι της Περιφέρειας, των Δήμων, ξέρεις,
0: μάλιστα, η Προέδρη. Για να δούμε αν έχουμε κάτι, να περιμένουμε κάτι μέσα στο καλοκαίρι.
1: Όπως ξέρετε, υπογράφηκε μια προγραμματική στην...
0: Ναι, για τους δρόμους, την οδική ασφάλεια νομίζω, έτσι.
1: Ναι. Είναι ασφαλτοστρώσεις.
0: Είναι ένα μεγάλο έργο από το Ταμείο Ανάκαμψης, πάνω από 40 εκατομμύρια που κατάφερε η Περιφέρεια Πελοποννήσου να τα συγκρατήσει αυτά τα λεφτά, να μην φύγουν. Καμία άλλη περιφέρεια δεν πήρε χρήματα για οδική ασφάλεια από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το κατάφερε με δυσκολία η Περιφέρεια και τώρα έχουμε αυτές τις προγραμματικές συμβάσεις στους Δήμους για να ξεκινήσει το πρόγραμμα. Κάπου έχει ξεκινήσει. Εντάξει, κύριε Λίμωνο, δεν ξέρω, θέλετε κάτι να πείτε?
1: Τίποτα, μόνο να σας πω μόνο για τη συνάντηση που είχαν την Τετάρτη.
0: Ναι, με την Επιτροπή. Ναι.
1: Με την Επιτροπή που η παρουσία του Υπουργού, του κ. Λιβάνιου και του κ. Κοτσού, mm-hmm. που είναι ο κύριος συζητητής, ήταν η Κατερίνα Υπηγατσιώτη από του Ενώση δημοτικών κοινοτήτων όλου του νομού Κασαριάς, ο κύριος Χρυσοβαλάτη Διάκος
0: και άλλοι, ναι,
1: ο κύριος Κωστόπουλος, ναι. Τριμερής επιτροπής. Συζητήσαμε εμείς στις 6 τις απόψεις μας. Εντάξει, τώρα αφορά καθαρά την κυβέρνηση,
0: ναι.
1: Το τι θα ψηφίσει, τι θέλει να κρατήσει, πώς θέλει να προχωρήσει η αυτοδιοίκηση.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Όπως ξέρετε, κάθε φορά, κάθε νομοσχέδιο που ψηφίζεται συνήθως είναι χειρότερο από το προηγούμενο.
0: Mm-hmm.
1: Αφαιρούνται αρμοδιότητες από τους πρόεδρους και οι πρόεδροι είναι το βασικό, ο βασικός πυλώνας.
0: Τι χωρίς λέτε τώρα, είναι ο ημάντας ο οποίος κινεί μια
1: συνδέει,
0: διαδικασία σε κάθε κοινότητα.
1: Συνδέει,
0: και η γέφυρα που συνδέει την όλους. Κοινότητα, το Δήμο και όχι μόνο. Εντάξει κύριε Δημόν, δεν έχω χρόνο, δυστυχώς ήθελα περισσότερα πράγματα να συζητήσουμε. Θα σας ενοχλήσω εγώ
1: εν
0: ώψη καλοκαιριού να μας πείτε και άλλα πράγματα και για την κοινότητά σας αλλά και για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αυτά κυρίες και κύριοι, Μαρία Μουσκοχαλάκη, για να πάμε στο επόμενο θέμα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία, συνεχίζουμε 9 και 47 πρώτα λεπτά η ώρα. Άμε τι άλλο, το γεγονός του Σαββατοκυριακού, επίσης του μήνα και ίσως και ένα από τα κορυφαία γεγονότα του καλοκαιριού για την ευρύτερη περιοχή, είναι το γνωστό φεστιβάλ Μίκη Θεοδωράκη Αρκαδίας Ζάτουνα. Από σήμερα το απόγευμα με μια προβολή ταινίας στη Δημητσάνα, αύριο και μεθαύριο πολλά δρόμενα αφιέρωμα στο Μίκη, στο Ρίτσο και στη Λατινική Αμερική. Θανάσης Πετράκος και αυτός εκεί στο Συμβούλιο του Μουσείου, με πολλές εκδηλώσεις και μουσικές και συζητήσεις για πολλά και διάφορα πράγματα. Το συνιστούμε κυρίως αύριο, αλλά και έτσι το πρωί μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής, μια βόλτα στην πανέμορφη Δημητσάνα και στη Ζάτουνα πιο συγκεκριμένα. Κύριε Πετράκο, γεια σας, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Σταύρο, καλημέρα και στους ακροατές μας. Τα είπατε πάρα πολύ ωραία και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ εκ μέρους όλου του Διοικητικού Συμβουλίου για τα ωραία λόγια σας που είπατε για το 5ο Φεστιβάλ Μίκη Θεοδωράκη Αρκαδίες Ζάτουνα. Mm-hmm.
0: Πραγματικά γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια όλο αυτό, ένα αφιέρωμα στον Επιτάφιο, έτσι, στο έπος της εξέγερσης στη Θεσσαλονίκη, τιμή και στο Ρίτσο και στο Μίκη, δεν το συζητάμε, αλλά και στο Μίκη της Λατινικής Αμερικής.
1: Ακριβώς. Στο Μίκη της Λατινικής Αμερικής, γιατί φέτος κλείνουν 90 χρόνια από τον ηρωικό Μάη του 1936, όπου ενέπνευσε το Ρίτσο και έγραψε τον Επιτάφιο και το Μίκη και το μελοποίησε. Επομένως ήταν η ελάχιστη υποχρέωσή μας απέναντι σε αυτούς τους δύο μεγάλους πνευματικούς ανθρώπους να μια μέρα του φεστιβάλ μας να την αφιερώσουμε σε ένα μεγάλο γεγονός, εργατικό γεγονός, με μεγάλους αγώνες του Μάη του 1936, του εμβληματικού Μάη του 1936, mm-hmm. Της Θεσσαλονίκης. Αλλά φέτος κλείνουν επίσης 100 χρόνια από τη γέννηση του Φιντέλ Κάστρο, και αυτή την ώρα που η Κούβα βρίσκεται σε κάτω από σκληρό απάνθρωπο αποκλεισμό από τον Τραμπ, ο οποίος εντείνει τον αποκλεισμό και το εμπάργκο που υπάρχει από το 1962, μάλλον από το 58, αλλά από το 62 εντάχθηκε, θεωρήσαμε ότι αν ήταν ο Μίκης ζών αυτή τη στιγμή, ήταν και το σώμα του εδώ, ήταν βέβαιο ότι θα ήταν τώρα στην Αβάνα και στη Σάντα Κλάρα, θα έδινε μεγάλες συναυλίες όπως έδωσε και το 62, που άνοιξε το μεγάλο καθεδρικό ναό και μέσα από εκεί είπε το Κάντο Γενεράλ και τα άλλα μεγάλα του έργα, σε μια τεράστια συναυλία που είχε κάνει τότε στην πλατεία της Αβάνας. Έτσι και τώρα ο Μίκης θα ήταν εκεί για να δείξει την αλληλεγγύη του στον αγωνιζόμενο λαό της Κούβας και όλης της Λατινικής Αμερικής, για την οποία όλη η Λατινική Αμερική ο κύριος Τραμπ θεωρεί ζωτικό του χώρο και θέλει να επεμβαίνει παντού, όπως έκανε πριν από λίγο καιρό στη Βενεζουέλα, αλλά και τώρα με αυτή η μάχη, οι καταγγελίες που γίνονται για νοθεία στις εκλογές στην Κολομβία κλπ. Επομένως, ο Μίκης αγαπούσε πολύ τη Λατινική Αμερική και αυτή είναι η δεύτερη μέρα που αφιερώνουμε στο Μίκη της Λατινικής Αμερικής και γίνεται μια έκθεση για τα 100 χρόνια. Ήδη έχει ανοίξει έκθεση στο μουσείο για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Φιντέλ Κάστρο. Είναι η πρώτη έκθεση και είναι πολύ μεγάλη τιμή μας αυτό. Ευχαριστούμε τον πρέσβη της Κούβας, ευχαριστούμε τον ιδιοκτήτη του στούντιου, του ιστορικού κινηματογράφου στούντιου, τον Βελισάριο τον Κωσιβάκη, ο οποίος μας έδωσε αυτές τις φωτογραφίες και αυτό το υλικό για να κάνουμε αυτό το αφιέρωμα σε αυτό τον μεγάλο πατριώτη επαναστάτη, το Φιντέλ, το ίνδαλμα της Κούβας. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και το τονίζω. Τώρα ξεκινάνε οι εκδηλώσεις και κανένας άλλος μέχρι τώρα δεν έχει κάνει αυτό το αφιέρωμα στο Φιντέλ. Γι' αυτό είναι, καλούμε όλους να δούνε αυτό το αφιέρωμα που είναι μοναδικό αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, όπως και όλες τις εκδηλώσεις και το Σάββατο βράδυ και την Κυριακή το πρωί, που θα γίνει η κουβέντα για το Μήκη της Λατινικής Αμερικής και για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στον αγωνιζόμενο λαό της Κούβας.
0: Μάλιστα. Εντάξει κύριε Πετρακό, όλοι λοιπόν οι δρόμοι οδηγούν στη Ζάτουνα, δεν είναι μόνο η έκθεση, είναι και πολλά άλλα πράγματα, αρκεί κάποιος να αναζητήσει στο διαδίκτυο και όχι μόνο το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, να καταλάβει τι λέμε.
1: Όχι μόνο αυτό, αλλά να δει και το μουσείο το οποίο το έχουμε αναβαθμίσει.
0: Υπάρχει λοιπόν το μουσείο, υπάρχει και το ψηφιακό μουσείο, και υπάρχει και η έκθεση, υπάρχει μια κίνηση, σχολεία, φοιτητές, εργασίες γίνονται. Υπάρχει μια όσμωση, μια τριβή στη Ζάτουνα τα τελευταία χρόνια. Θέλαμε καλύτερους δρόμους, θα το δούμε αυτό.
1: Τι να κάνουμε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε και σαν Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου και μαζί με όλους τους φίλους οι οποίοι μας στηρίζουν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους όσους μας στηρίζουν για να μπορούμε να συνεχίζουμε αυτό το έργο και να αναδεικνύουμε τις πτυχές της μεγαλοσύνης του μέγιστου Μίκη Θεοδωράκη.
0: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πετράκο.
1: Να είστε καλά κύριε Ζορμπαλά, να είστε καλά.
0: Να πάει καλά το φεστιβάλ σε όλα τα επίπεδα, ένα φεστιβάλ πολιτισμού, μουσικής, ιστορίας και όχι μόνο. Αυτά κυρίες και κύριοι, με τη Ζάτουνα, σε λίγα λεπτά το τρόπαιο της πρωταθλήτριας ΑΕΚ στην Τρίπολη, στην πλατεία Πετρινού από τις 10 το πρωί για φωτογραφίες κλπ. Δημοτικό Συμβούλιο το μεσημέρι στη Μεγαλόπολη. Υπάρχει και μια σύσκεψη για το βιολογικό της Καρίτενας. Επίσης, έχουμε την παρουσία της ομάδας Αλήθειας και το Μάκη Βορύδη της Νέας Δημοκρατίας σήμερα στην Τρίπολη σε καφέ της πλατείας Πετρινού το βράδυ μετά τις 8 για μια εκδήλωση συζήτηση για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πολιτική, με την παραπληροφόρηση και τα υπόλοιπα. Είναι η ΔΕΠ Αρκαδίας, η ομάδα Αλήθειας, συζήτηση στην Τρίπολη, παρουσία του κ. Βορύδη στις 8 το απόγευμα σήμερα. Και πολλές εκδηλώσεις αύριο το πρωί. Φεστιβάλ Παιδικών Χοροδιών στην Τρίπολη, στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο από τη Χοροδία Τρίπολης. Εκδήλωση στο Λεβίδι, το ξέχασα, για την ασφαλή οδήγηση με αφορμή το ράλι Ακρόπολης που έρχεται. Ένα τουρνά μαχητικών τεχνών στη Δημητσάνα αύριο το απόγευμα. Ένα χοροδιακό φεστιβάλ αύριο το βράδυ στη Μεγαλόπολη. Στο Αστεροσκοπείο της Ασέας μια βραδιά παρατήρησης της Σελήνης αύριο το βράδυ στις 9. Την Κυριακή εκδηλώσεις στο Πλατανάκι Κοινουρίας ημέρα μνήμης για τον Καπετάν Φούφα το πρωί. Ο Φιλοτεχνικός Όμιλος της Τρίπολης τιμά την ημέρα του Πατέρα, ειδική εκδήλωση την Κυριακή, 7:30 το απόγευμα. Δώρος Δημοσθένους στην Τρίπολη με ένα πιάνο, τιτλοφορείται η εκδήλωση, η μουσική, η εκδήλωση, η συναυλία στην πλατεία Πετρινού με αφρομή την Παγκόσμια ημέρα της μουσικής. Και λοιπά και λοιπά. Κλείνουμε με Δημήτρη Βόσνο, κέντρο πρόληψης ναρκωτικών ουσιών και λοιπά και λοιπά στην Αρκαδία. Χθες παιδικό τουρνά ποδοσφαίρου ακαδημιών στις εγκαταστάσεις του Θεόδωρου Κλοκοτρώνης. Μια εκδήλωση όπου την υποστήριξε και η ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Συμμετείχαν ακαδημίες της Τρίπολης. Ο Δημήτρης Βόσνος πριν ξεκινήσει το τουρνά μίλησε στα παιδιά. Να τι τους είπε.
2: Σήμερα είναι ένα ραντεβού γιορτή ελπίδας, ζωής, πρόληψης με η μάντα τον αθλητισμό. Μια εκδήλωση που θέλουμε να την κάνουμε θεσμό. Θέλω τελειώνοντας τα σχολεία να ξέρετε ότι συνεχίζοντας τον αθλητισμό υπάρχουν δίπλα σας οι γονείς σας, οι καθηγητές σας και εμείς κάποια επιστημονικά στελέχη του κέντρου μας που προτείνουμε το σύνθημα που βλέπετε πίσω σας, επιλογή ζωής. Γιατί ο αθλητισμός είναι ο παράγοντας εκείνος που θα σας αναδείξει και θα σας δώσει αξίες με τη συμμετοχή σας, με τον αγώνα, με το σεβασμό στον συναθλητή, στον προπονητή, στον αντίπαλο εισαγωγικά, την πειθαρχία και τη συνεργασία. Και έτσι θα αποκτήσετε τη δύναμη για να διαλέγετε στη ζωή σας τους σωστούς δρόμους και να προστατεύεστε από όλους τους κινδύνους.
0: Υπάρχουν και άλλες πολλές εκδηλώσεις πάμπολες μέσα στο Σαββατοκύριακο σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου, πολλά δρόμενα, πολιτιστικά, καλοκαίρια κλπ. Δεν προλαβαίνουμε να πούμε περισσότερα. Μαρία Ντάτουλη, την καλημερίζουμε, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Της λέμε καλό Σαββατοκύριακο. Γιώργος Γρανός στα τραγουδάκια. Δεν ακούσαμε πολλά σήμερα, δυστυχώς, λόγω της ροής των θεμάτων που έπρεπε υποχρεωτικά να ακουστούν, να παίξουν. Σταύρος Ζορβαλάς κοντά σας. Σας εύχομαι πολύ καλή Παρασκευή να περάσετε και ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Καλημέρα. Ακολουθούν Δελτία Ειδήσεων.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αναβλήθηκαν οι συνομιλίες που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία για τη σύναψη οριστικής συμφωνίας ειρήνης. Την ακύρωση των σημερινών συνομιλιών ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας. Είχε προηγηθεί χθες συνοβραδινή ανακοίνωση από το Λευκό Οίκο. Το ταξίδι του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέντι Βαν, στη Γενέβη αναβάλλεται επικαλούμενη πρόβλημα με τα logistics των διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα και η Ιρανική πλευρά ανέβαλε το ταξίδι της λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής στρατιωτικής επιθετικότητας στο Νότιο Λίβανο, την οποία θεωρεί παραβίαση της συμφωνίας. Αποκαθίστανται σταδιακά η κίνηση στα στενά του Ορμούς, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Παρά την αναβολή, σταθερά κάτω από τα 80 δολάρια κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. 14 νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος περιλαμβάνει το σχέδιο, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Μεταξύ αυτών είναι η καθιέρωση δείκτη τιμώνα κινήτων αλλά και φορολογικών κινήτρων προς τις τράπεζες για χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια. Δεν υπάρχει απολύτως καμία εμπλοκή της Ελλάδας για τους αποσπασμένους Έλληνες εισαγγελείς που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο πριν από λίγο καιρό αποφάσισε ότι ανανεώνει τη θητεία των τριών εισαγγελέων που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά 2 χρόνια. Αυτό οδήγησε, είπε ο κύριος Φλωρίδης, στο να κάνει αίτημα η κυρία Κοβέση προς την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, γιατί εκεί προσφεύγει κάποιος εφόσον έχει ένομο συμφέρον κατά μιας αποφάσεως που έχει ληφθεί από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Ο κύριος Φλωρίδης ανέφερε ότι την ερχόμενη εβδομάδα το Ανώτατο Δικαστήριο Άριος Πάγος θα κρίνει το αίτημα αυτό. Ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινή αγροτική πολιτική θα βρεθούν επιτάπητο σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες. 27 προσέρχονται με φόντο την υπογραφή του Μνημονίου ΗΠΑ Ιράν και τις αποφάσεις των G7 για τη στήριξη της Ουκρανίας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στην Αντλία. Οι 27 ανανέωσαν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για άλλους 12 μήνες, ενώ στο πολεμικό μέτωπο οι εκατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώθηκαν. Ωστόσο, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στις προσπάθειες για ειρήνευση στην Ουκρανία, προχωρώντας και σε επαφές με τη Ρωσία. Για το συντονισμό της πρωτοβουλίας, αρκετοί ηγέτες φέρονται να στηρίζουν τον Αντώνιο Κώστα. Η Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει σημαντική πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως αποτυπώνεται σε 2 κορυφαίες διεθνείς αξιολογίες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι νέες εκθέσεις επιβεβαιώνουν τη βελτίωση των δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών, την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής και τη σταθερή πορεία της χώρας προς την επίτευξη των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας 2030. Νέα τροπή στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο Αιγείου, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου ή των θυμάτων. Δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα στατικότητας στη γέφυρα Μαλγάρων κλειδίου στο ύψος του Λουδίας, στην οποία είχε απαγορευτεί η κυκλοφορία. Κλιμάκιο μηχανικών της υποδιεύθυνσης τεχνικών έργων της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε αυτοψία στη γέφυρα και εντόπισε, σύμφωνα με ανακοίνωση, φθορές στο ξύλινο κατάστρωμα λόγω της κακής χρήσης της γέφυρας και της συνεχούς διέλευσης φορτηγών, παρά το ότι υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες απαγόρευση οχημάτων άνω των 5 τόνων. Στην άμεση αποκατάσταση του ξύλινου καταστρώματος θα προχωρήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Το Κοινοβούλιο της Κούβας υιοθέτησε ομόφωνα χθες ιδιαίτερα ευρύ πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων προς την οικονομία της αγοράς, ιστορική στροφή για την ίσο υποκομμουνιστική κυβέρνηση που αντιμετωπίζει βαθιά οικονομικά κρίση και εντυνόμενη πίεση από τις ΗΠΑ. Τα 400 και πλέον μέλη του Κοινοβουλίου της Νήσου κλήθηκαν να εκφραστούν για 176 προτάσεις που αφορούν διάφορους τομείς της οικονομίας που παρουσίασε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Μανουέλ Μαρέρο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθυρος ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, από 21 έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026 και πάμε να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα. Στον ήχο είναι ο Νίκος Βιδάκης, στο μικρόφωνο η Πέγκη Μπρούσαλη. Αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς για την Αργολίδα και σημαντικά τμήματα της Κορινθίας και της Λακωνίας, καθώς και πολλές περιοχές της χώρας, παρουσιάζεται σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου. Απαγορεύεται το άναμα φωτιά στην Ήπεθρο για οποιονδήποτε λόγο, αποφεύγεται εργασίες που προκαλούν σπινθήρες, προσέχετε να μην πετάτε αναμένα τσιγάρα ή έφλεκτα υλικά και σε περίπτωση που αντιληφθείτε καπνό ή φωτιά, καλέστε αμέσως το 199 ή το 112. Αγροτικές κινητοποιήσεις για το τρίμερο 23, 24 και 25 Ιουνίου ανακοίνωσε η Γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, τονίζοντας ότι τα προβλήματα από τα μπλόκα παραμένουν και γιγαντώνονται, το κόστος παραγωγής εξαιτίας του πολέμου και της ακρίβειας παραμένει στα ύψη, οι πληρωμές καθυστερούν με αδικαιολόγητες καρατομήσεις και δεσμεύσεις της κυβέρνησης για αποζημιώσεις όπως στην κτηνοτροφία αλλά και στην αγροτική για τον παγετό και το προανθικό του 2025 παραμένουν κενό γράμμα. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παιδών Παναγιώτης Κεγλέια Κυριακού νοσηλεύεται το 4 μηνών βρέφος που χειρουργήθηκε μετά από τροχαίο ατύχημα στον παράδρομο της επαρχιακής οδού Κρανίδη Πορτοχέλη στην Αργολίδα. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε από νευροχειρουργούς καθώς έφερε κρανιοεγκεφαλικά τραύματα. Το τροχαίο σημειώθηκε στις 6.30 το πρωί στον παράδρομο της επαρχιακής οδού Κρανίδη Πορτοχέλη και το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στην οδεία περιβολικού στο Θριάσιο Νοσοκομείο λόγω της κρισιμότητας της κατάστασή του όπου και διασωληνώθηκε. Αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες θα κλείνουν ραντεβού στα απογευματινά ιατρία των νοσοκομείων του ΕΣΥ δρομολογούνται από τον επόμενο μήνα, την ώρα που το 2025 καταγράφηκαν συνολικά περίπου 500.040 ραντεβού στην απογευματινή ζώνη των δημόσιων νοσοκομείων. Από την 1η Ιουλίου όλα τα απογευματινά ραντεβού θα αναρτώνται υποχρεωτικά στην ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΔΙΚΑ με στόχο να μπει τέλος στο λαβύρινθο των ραντεβού, να ενισχυθεί η διαφάνεια, να ελέγχει την πραγματική διαθεσιμότητα και να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας. Στις 22 Ιουνίου επισφραγίζεται η μετάβαση του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος σε νέο καθεστώς διαχείρισης καθώς προγραμματίζεται η υπογραφή της 40ετούς σύμβασης παραχώρησης. Το Εργαστήριο Αγροτικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου ανακοινώνει την έναρξη προγράμματος κατάρτισης αγροτών με τίτλο Γεωργικό Σχολείο. Το πρόγραμμα αυτό είναι ο τρίτος κύκλος που υλοποιείται στη Μεσσηνία και καλύπτει μια βασική ανάγκη για συνεχή κατάρτιση σε σύγχρονα και επίκαιρα θέματα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, περιλαμβάνει νέα θεματικές ενότητες και είναι δωρεάν και υλοποιείται διαζώσεις, ξεκινά αρχές Σεπτεμβρίου. Απόψε η Τρίπολη υποδέχεται επίσημα τον ανακαινισμένο Ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Το εμβληματικό άγαλμα έχει επανατοποθετηθεί στην πλατεία Άρεως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης που διήργησαν περίπου 3 μήνες. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος με παρεμβάσεις τόσο στο άγαλμα όσο και στη βάση του, όπως αναφέρθηκε κατά τη χθεσινή παρουσίαση. Στην εκδήλωση θα εκπροσωπηθεί η κυβέρνηση αλλά και οι ένοπλες δυνάμεις. Επίσης θα βρεθούν εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου, της Αυτοδιοίκησης, των Φορέων, των Συλλόγων και των Σωματείων της περιοχής. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Παύλια 2026, η πόλη της Κορίνθου υποδέχεται τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 τα Ιερά Λείψανα στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αποστόλου Παύλου σε μια ιδιαίτερα σημαντική πνευματική στιγμή για την τοπική εκκλησία και τους πιστούς της περιοχής. Η εκδήλωση εντάσσεται στο επίσημο πρόγραμμα των Παυλίων των Εορτασμών που είναι αφιερωμένη στον ιδρυτή της Εκκλησίας της Κορίνθου, τον Απόστολο των Εθνών Παύλο. Ο Δήμος Καλαμάτας, η Κοινοφελής Επιχείρηση Φαρίς και ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Μεσσηνίας προκυρήσουν βραβείο ποιήσης πρωτοεμφανιζόμενου ποιητή Μαρία Πολυδούρη εις μνήμη της ποιήτριας με χρηματικό έπαθρο 3.000 ευρώ. Το βραβείο είναι ετήσιο, πανελλήνιο, απονέμεται στα Πολυδούρια και για φέτος θα δοθεί σε εκείνη την εκδήλωση. Η αίτηση συμμετοχής για το βραβείο πρέπει να συνοδεύεται από την ποιητική συλλογή, ενώ θα κατατίθεται στη γραμματεία της Κεντρικής Επιτροπής Φάρης μέχρι 17 Αυγούστου πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής.
Ο Σύλλογος Απονταχουλαδέων και η Πεζοπορική Βιωματική Ομάδα Τα Γεράκια οργανώνουν και φέτος το καθιερωμένο αντάμωμα στον Ταΐγετο, προσκαλώντας φίλους του βουνού και της φύσης σε μια μέρα αναψυχής. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 5 Ιουλίου σε 9.30 το πρωί με σημείο συνάντηση στο τουριστικό Ταΐγετου. Ο καιρός χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές θα κυλήσει ο καιρός σήμερα Παρασκευή στην Πελοπόννησο με τη θερμοκρασία να φτάνει τοπικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι ενισχύονται κυρίως από το μεσημέρι και μετά, φτάνοντας κατά τόπους στα 5 μποφόρ με ισχυρές ρηπές, ενώ σε ορισμένες περιοχές θα εμφανιστούν παροδικές νεφώσεις ή ασθενή φαινόμενα προς το απόγευμα, χωρίς όμως ιδιαίτερη διάρκεια. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι και αυτή την ώρα. Μπορείτε να επισκέπτεστε στη σελίδα earthnews.gr για περισσότερη ενημέρωση. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Γιώργος Γαλανός και οι μουσικές του επιλογές.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά σύν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.
5: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

Όλα θέλουν τον χρόνο τους, να σε ήλιος και φεγγάρι, και ύστερα έρχεται η αγάπη. Ήταν τα τραγούδια τα οποία, με τα οποία ξεκίνησε η σημερινή μας εκπομπή. Φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της Ερτρίπολης, στους 101,5 στα FM. Ο Γιώργος Γαλανός είναι μαζί σας και σήμερα, Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου, τελευταία εργάσιμη μέρα της εβδομάδας, για να κάνουμε μαζί παρέα μέχρι και τις 11, προσφέροντας εσάς τις σημερινές μας μουσικές επιλογές. Σας ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι, αυτή τη φορά με τον Μανώλη Μητσιά. Σαν μπήκα στον παράδεισο είναι ο τίτλος του. Αμέσως μετά θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε με τις επόμενες μουσικές μας επιλογές.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: Με ήχους και αρώματα της ελληνικής παράδοσης, ο Δήμος Μεγαλόπολης και ο Σύλλογος Απανταχού Καρατουλέων, η Παναγίτσα, σας προσκαλούν στην εκδήλωση Μνήμες και Γεύσεις Παράδοσης.
4: Την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, στη 1 το μεσημέρι, στο Καράτουλα Μεγαλόπολης, θα γνωρίσουμε παραδοσιακά προϊόντα και τον τρόπο παρασκευής τους.
3: Μέσα από μια γιορτή γεμάτη μουσική, χορό και πολιτισμό. Σας περιμένουμε να μοιραστούμε μαζί μνήμες, γεύσεις και ήχους της παράδοσής μας.

Με την Ελεονόρα Ζουγανέλη και το «Όταν πέφτει το βράδυ» ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι, θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 11. Ο Γιώργος Γαλανός επιλέγει τη μουσική και τα τραγούδια. Η Μαρία Αντάντουλη βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Συνεχίζουμε με τον Βαγγέλη Γερμανό, ο οποίος δεν θα τραγουδήσει ούτε για τη μία, ούτε για τις δύο, ούτε για τις τρεις, ούτε για τις τέσσερις εποχές, αλλά για μια πέμπτη εποχή.

Για μια ιδανική, ουτοπική θα μπορούσαμε να πούμε, πέμπτη εποχή τραγούδησε ο Βαγγέλης Γερμανός. Τόσο μεγάλα λόγια είναι ο τίτλος του επόμενου τραγουδιού που θα ακούσουμε από την Ελευθερία Αρβανιτάκη.

0: Και μετά τα τόσα μεγάλα λόγια για την ελευθερία Αρβανιτάκη, στο «Να μη μου κλαις» με τον Νίκο Πορτοκάλεγλου.
1: Κάθε φορά που κυνηγάω

Και μετά τη Λίτσα Διαμάντη και το Ταγκό, να συνεχίσουμε με έναν τραγουδιστή, φίλες και φίλοι, ο οποίος μεσουράνησε, έγινε ιδιαίτερα γνωστός κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 70 αλλά και του 80, και που μετά από 20 περίπου χρόνια επανέρχεται στην μουσική σκηνή της χώρας μας. Ας τον θυμηθούμε σε ένα τραγούδι με τίτλο «Ταξίδια». Φυσικά μιλάμε για τον Θέμη Ανδριάδη.

0: Να, ναι, εντάξει.
1: Αυτά ήταν τα ταξίδια λοιπόν με τον Θέμη Ανδρεάδη. Για κάποια σύννεφα τραγουδάει τώρα η Κρινιό Νικολάου.

Σύννεφα ήταν ο τίτλος τραγουδίου που ακούσαμε από την Κρινιό Νικολάου. Και τώρα ο Μάνος Πυροβολάκης μας κάνει σινιάλο ότι βαδίζουμε σιγά σιγά προς το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Οπότε θα σας ευχαριστήσουμε στο σημείο αυτό που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ο Γιώργος Γαλανός ήταν στο μικρόφωνο, επέλεξε τη μουσική και το τραγούδι. Για αυτή την ώρα η Μαρία Ντάντουλη ήταν στην τεχνική υποστήριξη εκπομπής. Στις 11 ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας θα βρίσκεται ο Βασίλης Κουβάλης και η εκπομπή Μπάλα είναι και γυρίζει. Θα ευχηθούμε να περάσετε καλά τις επόμενες ώρες σας, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και τα ξαναλέμε πάλι τη Δευτέρα όπως πάντα λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί. Γεια σας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Απρόσμενη τροπή πήραν οι εξελίξεις γύρω από τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, καθώς οι προγραμματισμένες συνομιλίες στην Ελβετία ακυρώθηκαν την τελευταία στιγμή. Τη ματέωση επιβεβαίωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας. Είχε προηγηθεί η χθεσινή ανακοίνωση από το Λευκό Οίκο ότι το ταξίδι του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance στη Γενέβη αναβάλλεται επικαλούμενη πρόβλημα με τα logistics των διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα και η Ιρανική πλευρά ανέβαλε το ταξίδι της λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής στρατιωτικής επιθετικότητας στο Νότιο Λίβανο, την οποία θεωρεί παραβίαση της συμφωνίας. Στο μεταξύ αποκαθίστανται σταδιακά η κίνηση στα στενά του Ορμούς, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Παρά την αναβολή, σταθερά κάτω από τα 80 δολάρια κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. 14 νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος περιλαμβάνει το σχέδιο το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Μεταξύ αυτών είναι η καθιέρωση δείκτη τιμών ακινήτων αλλά και φορολογικών κινήτρων προς τις τράπεζες για χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια. Δεν υπάρχει απολύτως καμία εμπλοκή της Ελλάδας για τους αποσπασμένους Έλληνες εισαγγελείς που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Όπως ανέφερε, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε πριν από λίγο καιρό την ανανέωση της θητείας των 3 Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για 2 χρόνια. Η απόφαση αυτή οδήγησε την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση να προσφύγει στην Ολομέλεια του Άριου Πάγου. Ο κ. Φλωρίδης σημείωσε ακόμη ότι την ερχόμενη εβδομάδα ο Άριος Πάγος πιθανότατα σε Ολομέλεια αναμένεται να κρίνει το σχετικό αίτημα. Ο νέος 7ετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινή αγροτική πολιτική θα βρεθούν επιτάπητο σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Οι 27 προσέρχονται με φόντο την υπογραφή του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και τις αποφάσεις των G7 για τη στήριξη της Ουκρανίας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στην Αγγλία. Η Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει σημαντική πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως αποτυπώνεται σε 2 κορυφαίες διεθνείς αξιολογήσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι νέες εκθέσεις επιβεβαιώνουν τη βελτίωση των δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών, την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής και τη σταθερή πορεία της χώρας προς την επίτευξη των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας 2030. Υπέρ κάθε πρωτοβουλία στήριξης των ελληνικών οικοκυριών και των καταναλωτών, είπε για την εφαρμογή posokani.gov.gr στο Earth News Radio 105,8 ο Απόστολος Πεταλάς, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Θα συμβάλλει στη διαφάνεια των τιμών, είπε η Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρος Εκπιζό. Στο Βόλο, 34χρονος απέσπασε από ανήλικο 370.000 ευρώ, εκβιάζοντάς τον με τη βοήθεια άλλων ανηλίκων. Τα χρήματα προέρχονταν από την επαγγελματική δραστηριότητα της οικογένειάς του. Νέα τροπή στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο Υγείου, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου ή των θυμάτων. Δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα στατικότητας στη γέφυρα Μαλγάρων Κλειδίου στο ύψος του Λουδία, όπου έχει διακοπεί η κυκλοφορία. Κλιμάκιο μηχανικών που πραγματοποίησε αυτοψία εντόπισε φθορές στο ξύλινο κατάστρωμα, οι οποίες αποδίδονται στην κακή χρήση της γέφυρας και στη συνεχή διέλευση φορτηγών, παρά την απαγόρευση για οχήματα άνω των 5 τόνων. Το Κοινοβούλιο της Κούβας υιοθέτησε ομόφωνα χθες ένα ιδιαίτερα ευρύ πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων προς την οικονομία της αγοράς, σε μια ιστορική στροφή για την νήσο, η οποία κυβερνάται από κομμουνιστικό καθεστώς και αντιμετωπίζει βαθιά οικονομική κρίση, καθώς και εντυνόμενη πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο airteco.gr και το airteco app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, Παρασκευή, ωραία. Όχι ωραία Παρασκευή, ωραία που είναι Παρασκευή, 19 Ιουνίου, ο καιρός δεν είναι και τόσο καλός. Λίγο σύννεφα, λίγο αεράκι για εδώ την Τρίπολη. 19 Ιουνίου λοιπόν 2026, Παρασκευή, το ξαναλέω. Ξεκινάμε την εκπομπή Μπάλα είναι και γυρίζει, αθλητική ενημέρωση όπως λέμε έτσι απλά. Και σήμερα εδώ στην ΕΡΤ Τρίπολης με τη Μαρία Ντάντουλη, την τεχνικό μας, και το Γεώργιο Γαλανό στις μουσικές επιλογές. Μας στέλνει έτσι να ταξιδέψουμε λίγο ο Γεώργιος Γαλανός. Νοερά, Γεώργιε, παντού όπου θέλει ο καθένας ταξιδεύει με τις μουσικές σου επιλογές. Η εκπομπή που παράγεται εδώ, και όταν λέω εδώ εννοώ την ΕΡΤ Τρίπολης, ακούγεται ζωντανά και στην ΕΡΤ Καλαμάτας ταυτόχρονα. Στην ΕΡΤ Καλαμάτας, όπου οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς. Ενώ οι συχνότητες της ΕΡΤ Καλαμάτας στα FM είναι 107,2 και 104,4, ενώ η δική μας συχνότητα εδώ στην ΕΡΤ Τρίπολης είναι σταθερά, δεν έχει αλλάξει κάτι, 101,5, και υπάρχει το διαδίκτυο, μπορείτε να μας βρείτε, να μας εντοπίσετε και να μας ακούτε και διαδικτυακά, ιντερνετικά. Η ώρα είναι 11 και 15 πρώτα λεπτά. Μπαίνουμε σιγά σιγά και θα μπούμε στα θέματα αναλυτικά. Αλλά πριν μπούμε αναλυτικά, να σας πούμε κάποια έτσι από τα θέματα μας και τις επικεφαλίδες που έχει ενδιαφέρον να καθίσετε να μας ακούσετε. Ο Αστέρας Άκτορ έχει ειδήσεις. Ανακοίνωσε προπονητή για τη Β' ομάδα. Έχουμε αποκλειστικό και εμείς, αλλά είδα ότι γράφτηκε κιόλας, γιατί το είχα εγώ από χθες το αποκλειστικό για παίκτη που επιστρέφει. Είναι αποκλειστικό, το έδωσαν κάποια site, είδα τώρα που κοίταξα, αλλά το ήξερα κι εγώ γιατί ο ίδιος το ανακοίνωσε σχεδόν. Έχει και επαφές με παίκτη από τη Λατινική Αμερική. Όλα αυτά θα τα δούμε στην ανάλυση των θεμάτων για τον Αστέρα Άκτορ, που έχει δύσεις, έχει καθημερινά τώρα θέματα ο Αστέρας Άκτορ, μέχρι και την έναρξη της προετοιμασίας που θα είναι 6 Ιουλίου η έναρξη της προετοιμασίας. Άρα υπάρχουν θέματα πολλά για την ομάδα του Αστέρα που θα τα δούμε εδώ, και με τα γραφικά και προπονητικά για τη Β' ομάδα, αλλά και γενικά στην οργάνωση και στο σχεδιασμό του νέου Αστέρα Άκτορ. Ενώ θα πούμε βέβαια και τα της Μαύρης Θύελλας, που ευχαρίστησε 4 παίκτες για την περσινή συνεργασία τους. Θα πούμε ποιοι είναι αυτοί, ποιους έχει στα υπόψη για να αποκτήσει. Έχει κλείσει και ένα φιλικό ήδη η Καλαμάτα, που φτιάχνει το σχεδιασμό για τη νέα σεζόν που θα παίξει Super League 1, αυτή που θα ξεκινήσει τέλος Αυγούστου η χρονιά, η ποδοσφαιρική για τη Super League 1. Με την Καλαμάτα βέβαια να έχει πολλές εκκρεμότητες ακόμα να τακτοποιήσει για να μπει δυνατά. Θα δούμε λοιπόν τι γίνεται και εκεί. Τι έγινε στο Μουντιάλ εχθές και τι έχουμε σήμερα. Πολλά και σημαντικά έγιναν εχθές. Θα δούμε και τι έγινε και τι έχουμε σήμερα να γίνει, μάλλον. Όχι τι έγινε, μπορούμε να δούμε τι έγινε σήμερα. Που κάποια μάτς μπορεί να έχουν. Ναι, καλά το είπα, γιατί κάποια παιχνίδια έχουν γίνει τις πρωινές ώρες. Και θα δούμε τώρα τι έχουμε για σήμερα. Παρασκευή 19 Ιουνίου για την φάση των ομίλων και τη δεύτερη αγωνιστική που έχουμε μπει ήδη. Θα πούμε και κάποια πραγματάκια για τα τοπικά εδώ του ποδοσφαίρου με τον Παναρκαδικό να ενισχύεται. Θα σας πούμε και ονόματα παικτών που έχουμε, και κάποιοι δεν τα γράφουν, εμείς θα σας τα πούμε τα ονόματα που έχουν συμφωνήσει και θα συνεχίσουν στον Παναρκαδικό, που θέλει να ενισχυθεί για να διεκδικήσει την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική, που θα γίνει φέτος με μπαράζ αγώνων και όχι απευθείας ο πρωταθλητής. Και από ό,τι βλέπουμε στο μπάσκετ, έρχεται ο Μπράντοβιτς σήμερα να συζητήσει με τον Παναθηναϊκό, και αφού έρχεται καταλαβαίνετε ότι είναι το μεγάλο φαβορί να αναλάβει τον Παναθηναϊκό. Αυτά πάνω κάτω και περισσότερα, θα βγουν και άλλα στην πορεία, θα σχολιάσουμε, θα αναλύσουμε, θα συζητήσουμε σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026.

Το ερτολόγιο μας βλέπω για σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου Οσίου Παΐσου του Μεγάλου Αγίου Ιούδα του Θαδαίου και Αγίου Ζωσίμου του Μάρτυρος. Ο Παΐσιος, η Παϊσία, ο Ιούδας εορτάζει σήμερα Ζώσιμο, Ζώσης, Ζήσης, Ζώσα και Ζωσιμαία. Για 19 Ιουνίου μιλάμε πάντα, για τη σημερινή μέρα, και θα μπούμε στα θέματά μας, ξεκινώντας βέβαια από τον Αστέρα Άκτορ. Ο Αστέρας Άκτορ που έχει καθημερινά ειδήσεις, και όχι απλά ειδήσεις, σημαντικότατες ειδήσεις, θέματα σοβαρά, μεταγραφές και όλα τα υπόλοιπα που ένα σύλλογο τον κάνουν να είναι στο θέμα οργάνωσης ισχυρός, βάζοντας κάποια πράγματα μέσα στο οργανόγραμμά του, αλλά και οι μεταγραφές βέβαια παικτών που θα δώσουν το αγωνιστικό κομμάτι και προφίλ της ομάδας του Αστέρα Άκτορ, που θυμίζουμε θέλει να είναι τελείως διαφορετικά όλα από τα δύο τελευταία χρόνια, θα πω εγώ, δεν βάζω και πιο πίσω λίγο, βάζω τα δύο τελευταία χρόνια που δεν πήγαν καλά τα πράγματα, και ειδικά την περσινή περίοδο, αυτή που τελείωσε τώρα, που μέσω των play out παρέμεινε στην κατηγορία και πλέον δεν θέλει να το ξαναδεί μπροστά του αυτό το φάντασμα, το πω έτσι, αυτή την κατάσταση δεν θέλει να την ξαναζήσει.

34χρονος λοιπόν δεξιός μπακ, είναι μία από τις μεταγραφές της φετινής περίοδου για τον Αστέρα Άκτορ. Ακόμα επίσημα δεν υπάρχει κάτι, όπως δεν υπάρχει για τον Τζόρνταν Σίλβα, τον Μεξικανό, τον 32χρονο συγγνώμη, κεντρικό αμυντικό, που και αυτός έχει συμφωνήσει και θα είναι στην ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Τώρα για ένα ή δύο χρόνια δεν το ξέρουμε, όπως και για τον Κότσιρα δεν ξέρουμε αν θα είναι για δύο ή για τρία χρόνια. Είναι 34 ετών, έτσι το ξαναλέμε, και 32 χρονών ο Μεξικανός Τζόρνταν Σίλβα είναι ανεπίσημα οι δύο πρώτες μεταγραφικές κινήσεις για τον Αστέρα Άκτορ, κάτι που δείχνει τις προθέσεις των ανθρώπων της ομάδας και αυτών που κινούν τα νήματα πλέον στα μεταγραφικά δρόμενα για τον Αστέρα Άκτορ.

Εκτός όμως από τον Σίλβα και τον Γιάννη Κότσιρα, που θεωρείται δεδομένο ότι θα είναι παίκτες του Αστέρα Άκτορ τη σεζόν που θα ξεκινήσει, είχαμε πει πολύ καιρό τώρα ότι αν γίνει μεταγραφή ξένου παίκτη και μιλάμε για παίκτη ποιότητας, μιλάμε για μεσοεπιθετικό, εκεί εντοπίζεται πάντα όταν θες να κάνεις μια μεταγραφή δυναμική από τη μέση και μπροστά. Ο Αστέρας λοιπόν κινείται όπως παλαιότερα για αργεντινό μέσο, αργεντινό μέσο που θέλει να φέρει στην Ελλάδα έναν παίκτη που και το όνομά του έχει γίνει γνωστό. Χουάν Ιγνάσιο Μέντες είναι ο παίκτης, 29 ετών, και αγωνίζονταν στην Ινστιτούτο της Αργεντινής ομάδα, έχει παίξει και στη Σαν Λορέτζο, τη Βελέζ, την Αρχεντίνο Ζούνιορς και την Ταγέρες. Δεν είναι πολλά τα χρήματα, διαβάζω ότι είναι γύρω στις 500.000 ευρώ τα χρήματα που πρέπει να δώσει ο Αστέρας, και αν τα βρουν με την ομάδα του την Ινστιτούτο, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει θέμα να φέρει τον Αργεντινό μέσω που ενδιαφέρει τον Αστέρα. Εξάλλου οι δυνατές και οι καλές μεταγραφές που έχει φέρει από την Αργεντινή τα προηγούμενα χρόνια ο Αστέρας Άκτορ δίνουν έτσι μια αισιοδοξία ότι και εδώ μπορεί να είναι μια επιτυχία που θα δώσει άλλον αέρα και άλλη όθηση και άλλο πρόξιμο στην ομάδα μια τέτοια σημαντική μεταγραφή. Παραπάνω πράγματα δεν ξέρουμε, θα δούμε, οι άνθρωποι που κινούν τα νήματα θα μας ενημερώσουν να μας πούν λεπτομέρειες.

Έτσι λοιπόν ξανά ανακεφαλαιώνω για να ακούσουν και όσοι δεν μας άκουσαν από την αρχή για τον Αστέρα Άκτορ. Ο Τζόρνταν Σίλβα και ο Γιάννης Κότσιρας είναι μόνο το τυπικό μέρος απομένει, οι πρώτες μεταγραφικές κινήσεις του Αστέρα Άκτορ. Η ανακοίνωσή τους απομένει. Ο Μεξικανός κεντρικός αμυντικός 32 ετών και ο 34χρονος δεξιός μπακ ο Γιάννης Κότσιρας, ο Αρκάς, είναι εκτός συγκλονιστικότατου απροόπτου παίκτες του Αστέρα Άκτορ. Ο Χουάν Ιγνάσιο Μέντες είναι ένας Αργεντινός που ενδιαφέρει τον Αστέρα Άκτορ από την Ινστιτούτο ομάδα της Αργεντινής και γίνονται συζητήσεις και διαπραγματεύσεις για να φέρει στην Ελλάδα τον συγκεκριμένο παίκτη. Μην ξεχνάμε ότι στα υπόψη είναι ένας αριστερός μπακ όπως ο Λεωνάρντο Κούτρης ή ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης.

ξέρω πώς είναι και οι δύο. Αυτό θα το δούμε, αν καταφέρει και φέρει δύο αριστερούς μπακ ο Αστέρας Άκτορ. Υπάρχει ο Μάγκουνσον, ο παίκτης που έπαιζε στον Λεβαδιακό και είναι κεντρικός αμυντικός, ο Ισλανδός, που και αυτός είναι στα υπόψη για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Ο Ριέρα μαζί θα τον βάλω εγώ με Σίλβα και Κότσιρα, έχει συμφωνήσει λογικά και μάλλον θα είναι και αυτός παίκτης του Αστέρα Άκτορ. Εκεί κρατάω μια επιφύλαξη γιατί δεν έχω ρεπορτάζ, ούτε έχω κάποια δεδομένα, και είναι πολλά τα πράγματα και τα θέματα που είναι ανοιχτά. Ο Αργεντινός μέσος και άλλοι παίκτες που θα έρθουν, γιατί ότι θα έχουμε τουλάχιστον 7-8 μεταγραφές, αυτό είναι δεδομένο, και θα το δούμε στην πράξη μέχρι και την έναρξη προετοιμασίας, που εντάξει δεν είναι πολύ κοντά αλλά δεν είναι και πολύ μακριά, είναι 6 Ιουλίου θα τελειώσει ο Ιούνιος και θα μπούμε Ιούλιο, και στην πρώτη εβδομάδα, στη δεύτερη εβδομάδα, γιατί Δευτέρα είναι η 6η Ιουλίου, θα μπούμε να δούμε την προετοιμασία του Αστέρα, ποιους παίκτες θα έχει πάρει και όλα τα υπόλοιπα. Προετοιμασία που και αυτό το θέμα υπάρχει ανοιχτό. Εμείς γνωρίζουμε ότι θα γίνει το δεύτερο κομμάτι στην Ολλανδία μετά από τις σχετικές εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις και το ξεκίνημα εδώ. Θα μεταβεί η ομάδα στην Ολλανδία για φιλικούς αγώνες και τη συνέχεια της προετοιμασίας του. Για τον Αστέρα Άκτορ πάντα μιλάμε.

0: Εχθές είχαμε και την επίσημη ανακοίνωση, επίσημη αυτή τη φορά και όχι όπως είπαμε για τις μεταγραφές που ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα, για την β' ομάδα του Αστέρα, για την Super League 2 δηλαδή, τον Γιάννη Κοντοέ. Ο Γιάννης Κοντοές είναι από χθες και επίσημα ο προπονητής της β' ομάδας και επιστρέφει και αυτός στον Αστέρα Άκτορ, αφού σαν ποδοσφαιριστής ήταν και αυτός στην ομάδα του Τρίπολης, πλέον θα είναι ο προπονητής της β' ομάδας. Θα τα πούμε όμως όταν επιστρέψουμε αναλυτικά τι είπε και στις πρώτες του δηλώσεις ο Γιάννης Κοντοές και γενικά ποιος είναι ο Γιάννης Κοντοές προπονητικά. Αυτά στο δεύτερο μέρος, αφού κάνουμε ένα διαλυματάκι τώρα, Μαρία, πάμε σε break.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
4: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε, περάσαμε στο δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης και η ώρα είναι 11:33 πρώτα λεπτά. Λέγαμε για τον Αστέρα Άκτορ, ανακεφαλαιώνω πάλι, μπορεί κάποιοι τώρα να μπήκαν στην παρέα μας και να μην έχουν ακούσει κάποια θεματάκια και πολύ σημαντικά που αναφέραμε, όπως τις μεταγραφές του Τζόρνταν Σίλβα, του Μεξικανού 32χρονου κεντρικού αμυντικού, του 34χρονου αρκά δεξιού μπακ του Γιάννη Κότσιρα. Αυτές οι μεταγραφές δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα, αλλά τις έχουν κλείσει, είναι τελειωμένο, η επίσημη ανακοίνωση επομένει. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τον Ριέρα. Αυτά τα είπαμε και στο πρώτο μέρος. Ο Κούτρης είναι στα υπόψη για αριστερός μπακ. Ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης και ο 28χρονος αριστερός μπακ ο Χατζηθεοδωρίδης ενδιαφέρει τον Αστέρα Άκτορ. Και πάμε και για έναν αργεντινό μέσο, τον Χουάν Ιγνάσιο Μέντες, που είναι στην Ινστιτούτο ομάδα της Αργεντινής και τον θέλει ο Αστέρας να τον φέρει στην Ελλάδα για τη θέση του επιθετικού χαφ, του δεκαριού που λέμε. Τέτοιο στυλ παίκτης είναι. Θα δούμε αυτά όσο αφορά αυτά που είπαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Είχαμε μείνει το ότι ανακοινώθηκε η πρόσληψη του Γιάννη Κοντοέ, που ανέλαβε προπονητή στην δεύτερη ομάδα της Super League 2 και τον Αστέρα Άκτορ. Ο 40χρονος λοιπόν Χρήστος Γιάννης Κοντοέ, συγγνώμη, ήταν συνεργάτης του Χρήστου Κόντι όταν ήταν στον πάγκο του Παναθηναϊκού, ήταν μαζί και ο Γιάννης Κοντοές, ενώ στο παρελθόν ήταν βοηθός του Βίκτορ Σάντσεθ σε Ολύμπια και στην Καρταχένα. Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ για τον Κοντοέ αναφέρει ότι είναι κάτοχος διπλώματος UEFA Pro και είναι ο νέος προπονητής του Αστέρα Β. Έχει αγωνιστεί με τα χρώματα της ομάδας και έχει συμμετάσχει και στον τελικό του κυπέλου Ελλάδας το 2013. Αυτή η παρέα μεγαλώνει, βλέπω, από αυτούς που είχαν συμμετάσχει είτε σαν παίκτες, προπονητές, αυτά. Εκεί βλέπω το γκρουπ είναι γνωστοί όλοι μεταξύ τους. Μετά την ολοκλήρωση ποδοσφαιρικής του καριέρας, λέει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Αστέρα, έχει εργαστεί ως βοηθός προπονητής στον Ιωνικό Super League, στην Ισπανική Καρταχένα, στη La Liga 2, ενώ υπήρξε και μέλος του προπονητικού επιτελείου του Παναθηναϊκού, που συμμετείχε στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις στο UEFA Europa League, καθώς και στην Ολύμπια Λουμπιάνα της Σλοβενίας, με την οποία κατέκτησε σαν βοηθός στο πρωτάθλημα και πραγματοποίησε αξιόλογη πορεία στο UEFA Conference League. Καλωσορίζουμε, ανέφερε στην ανακοίνωσή του και αναφέρει η ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ τον Γιάννη Κοντοέ στην οικογένεια του Αστέρα και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο που θα έχει μπροστά του. Να πούμε και να ακούσουμε και να διαβάσουμε και τις δηλώσεις που έκανε ο Γιάννης Κοντοές. Ακούσουμε, εννοώ, να τις ακούσετε από εμάς, γιατί είδα τη Μαρία και ταρακουνήθηκε. Είπε λοιπόν ο Γιάννης Κοντοές ότι καταρχάς είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι ξανά στον Αστέρα Άκτορ. Όταν καλείσαι να πάρεις μια απόφαση, το συνέστημα παίζει πάντα σημαντικό ρόλο και εγώ έχω πολύ ισχυρούς δεσμούς με αυτόν τον σύλλογο. Εδώ ήσα ιδιαίτερες στιγμές ως ποδοσφαιριστής, στιγμές που συνδέθηκαν με επιτυχίες αλλά κυρίως με ανθρώπους. Αυτό είναι κάτι που με κάνει ακόμα πιο χαρούμενο για την επιστροφή μου. Όσο αφορά το project, από τη στιγμή που μου το παρουσίασε η ομάδα, κατάλαβα ότι υπήρχε ένα ξεκάθαρο πλάνο και συγκεκριμένη κατεύθυνση και αυτό είναι το πιο σημαντικό για έναν προπονητή. Όταν παρέχονται οι σωστές συνθήκες και τα κατάλληλα εφόδια στους ποδοσφαιριστές, τότε μπορούν να έχουμε και υψηλές αλλά και ρεαλιστικές απαιτήσεις. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά να εξελιχθούν σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, τόσο στο ποδοσφαιρικό κομμάτι όσο και σε θέμα νοοτροπίας, ώστε η μετάβασή τους στην πρώτη ομάδα να γίνεται όσο το δυνατόν πιο ομαλά και να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του συλλόγου. Το φετινό πρωτάθλημα θα είναι σαφώς πιο απαιτητικό και πιο ανταγωνιστικό. Αυτό όμως είναι μια πρόκληση που μας δίνει ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο. Ανυπομονώ να βρεθώ στο γήπεδο με τους ποδοσφαιριστές, να δουλέψουμε σκληρά και να ακολουθήσουμε με συνέπεια την κατεύθυνση που έχουμε χαράξει. Τα υπόλοιπα θα τα δείξει το γήπεδο. Αυτά ανέφερε ο Γιάννης Κοντοές, ο προπονητής της ομάδας Β στην Super League 2 που θα αγωνιστεί. Και θυμίζουμε, Super League 2 ίσως θα είναι η καλύτερη των τελευταίων ετών. Αυτή που θα διεξαχθεί φέτος σε έναν όμιλο με πάρα πολύ δυνατές και καλές ομάδες και ο όμιλος, ξαναλέω, ενιαίος. Δεν υπάρχει βόρειος και νότιος, τίποτα, όλοι μαζί σε έναν όμιλο 16 ομάδες θα δώσουν τη μάχη για την Super League 2.

Αυτά για τον Αστέρα Άκτορ. Να δούμε τώρα τα της Μαύρης Θύελλας, που αρχίζουν και τα πράγματα δείχνουν ότι πάνε προς το πολύ καλύτερο. Τι εννοώ θα καταλάβετε, γιατί οι πληροφορίες λένε από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ότι η αδειοδότηση θα πάρθει στο δεύτερο βαθμό και θα ανακοινωθεί και άμεσα. Άρα φαίνεται ότι το ήξεραν και οι άνθρωποι, εννοείται, όπως ήξεραν ότι θα πάρουν και σε πρώτο βαθμό αδειοδότηση, άρα δεν θα έχει πρόβλημα ούτε στα μεταγραφικά ούτε με αφαίρεση βαθμών, και είναι το πιο αισιόδοξο πράγμα αυτό για την Καλαμάτα, γιατί αλλιώς ήταν πάρα πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και θα ξεκίναγε με ένα μεγάλο βάρος στην επιστροφή της Super League 1 η Καλαμάτα. Έτσι λοιπόν μπαίνει δυναμικά και συνεχίζει τις μεταγραφές. Περιμένουμε να ανακοινωθεί ο Δανός μέσος, ο Εμιλιάνο Μαρκόντες, που βρίσκεται στη Μεσσηνία και περιμένουμε τα διαδικαστικά για να ανακοινωθεί με παρουσία στην Championship, όπως ομάδες που είναι γνωστές, η Bradford, η Bournemouth, η Norwich και η Norzeland, από τη Δανία βέβαια η Norzeland, και στη Δανία μάλιστα στην Norzeland, αφού έχει υπηκότητα δανέζικη, έχει παίξει 131 παιχνίδια στην Norzeland, έχει πολλά παιχνίδια, όπως έχει παίξει 147 παιχνίδια στην Championship ο Εμιλιάνο Μαρκόντες, με καταγωγή από τη Βραζιλία, έτσι ένας επιτελικός μέσος 31 ετών, που όπως λένε οι πληροφορίες είναι πολύ κοντά στο να ανακοινωθεί και αυτός επίσημα. Θυμίζουμε, είχε ανακοινωθεί ο Κένεθ Βάργκας, 24χρονος επιθετικός από την Χάρτς και είναι κοσταρικανός. Ο Χούλιο Αλόνσο, αριστερός μπακ Ισπανός, 27 ετών, και ο Μαρσελίνο Καρεάσο, 26χρονος μέσος Κολομβιανός. Αυτοί οι τρεις έχουν ανακοινωθεί επίσημα, όπως είχαμε επίσημες ανακοινώσεις και για παίκτες που έφυγαν για την ομάδα της Καλαμάτας, για τη Μαύρη Θύελλα, και μιλάμε για τους παίκτες που ευχαρίστησε η Καλαμάτα και είναι ο Μάτζης, ο Τσέλιος, ο Τσορνομάρ και ο Χορδάν. Οι τέσσερις αυτοί παίκτες λοιπόν αποτελούν παρελθόν από την Καλαμάτα, με τον Μάτζη να είναι ήδη και να έχει συμφωνήσει με την Νίκη Βόλου και τον Τσέλιο με τον Πανσεραϊκό. Αλλά εντάξει, αυτά είναι στο ποδόσφαιρο, φεύγεις, έρχεσαι, πας, οι μεταγραφές είναι συνεχόμενες. Οι ανανεώσεις για τους παίκτες, γιατί κάποιοι φεύγουν, κάποιοι παραμένουν, είναι σχεδόν σίγουρο ότι ο Μορέιρα θα συνεχίσει και στη Super League 1 με τη φανέλα της Καλαμάτας, όπως και ο Πέτρος Καλουτσικίδης, ο δεξιός μπακ, που έκανε φοβερό πρωτάθλημα πέρυσι, από τους καλύτερους παίκτες της Μαύρης Θύελλας, και ξεχώρισε μάλιστα, έχει και προτάσεις από ομάδες του εξωτερικού για να πάει να αγωνιστεί. Από ό,τι φαίνεται όμως η Καλαμάτα θα τον κρατήσει και θα είναι στο ρόστερ τη σεζόν που θα παίξει στη Super League 1 η Μαύρη Θύελλα.

Αυτά και για την Καλαμάτα. Νομίζω ότι και εκεί καλύψαμε αρκετά πράγματα. Θυμίζω, οι πληροφορίες λένε ότι, και είναι το πιο σημαντικό νομίζω, ότι παίρνει αδειοδότηση στο δεύτερο βαθμό η Καλαμάτα και συνεχίζει κανονικά το σχεδιασμό της για την παρουσία της μετά από 26 χρόνια στην κορυφαία κατηγορία. Πάλι επιστροφή, Super League 1 όμως πλέον, όχι αλφα εθνική όπως ήταν παλαιότερα που είχε παίξει. Θα παίξει και στη Super League 1 η Καλαμάτα.

Πάμε στα μπασκετικά μας, γιατί πρώτο θέμα βλέπω σε όλα τα site σχεδόν της μεγαλύτερης πανελλήνιας εμβέλειας, ο Ζότς, ο Μπράντοβιτς, ο Ζέλικο ο Μπράντοβιτς, ο Ζότς, που φαίνεται ότι θα είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού αφού έρχεται στην Ελλάδα. Τελείωσε η ιστορία. Ξέρετε πως μπορεί ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος να τον πείσει και πως μπορούν να τα βρουν οι δυο τους. Μάλιστα site Σέρβικα γράφουν ότι ο Παναθηναϊκός θα προσφέρει στον Ζέλικο Μπράντοβιτς πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Εντάξει, δεν είναι και πολλά, έτσι. Αλλά για προπονητές είναι πολλά. Δεν παίρνουν τόσο πολλά οι προπονητές όπως παίρνουν οι παίχτες. Ο πίσω ο Λούκας παίρνει περίπου 3 εκατομμύρια το χρόνο, έτσι. Τέλος πάντων, σίγουρο είναι αυτό ότι θα προσφέρει και θα πάρει πάνω από 2 εκατομμύρια ετησίως. Το γράφουν και αναφέρουν ότι έχουμε all-in. Έχουμε all-in, λες Μαρία, θα έχουμε all-in. Έτσι λένε οι Σέλλοι. Πάντως οι οπαδοί, οι φίλαθλοι της Παρτιζάν έστειλαν γράμμα στον Ομπράντοβιτς να μην πνέψει στον Παναθηναϊκό και να γυρίσει στην Παρτιζάν για να συνεχίσει αυτό που ήθελαν και θέλουν οι οπαδοί της. Τέλος πάντων, δεν είναι και τόσο εύκολο αυτό. Αυτές είναι οι ιστορίες που εμπλέκουν και σε μπερδεύουν πολύ τους επαγγελματίες. Έτοιμος λοιπόν να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς και να αναλάβει την ομάδα του Παναθηναϊκού για να φτάσει μέχρι τα 10 τίτλους στην Ευρωλίγκα. Τις 10 τίτλους στην Ευρωλίγκα, αυτός θα είναι ο στόχος. Αυτό θα υπογράψει για 3 χρόνια. Έχει 7, αν πάρει άλλα 3 θα πάει στα 10. Και γράφονται και λεπτομέρειες βλέπω εδώ από τους Σέρβους. Δεν θα έρθει μόνο για να κατακτήσει τις 10 Ευρωλίγκες στην καριέρα του, αλλά μάλλον 10 τι είναι αυτή που θα κατακτήσει αν την κατακτήσει ο Μπράντοβιτς, αλλά διεκδικήσει ακόμα περισσότερους τίτλους με το τριφύλι, αφού διαθέτει παίκτες και τον κορμό που χρειάζεται. Έτσι γράφουν οι Σέρβοι. Όπως μαθαίνουμε ανεπίσημα, οι δύο πλευρές δεν έχουν ακόμα συζητήσει σοβαρά για πρώτη φορά μια πιθανή επιστροφή στο σύλλογο. Αυτό θα γίνει σήμερα. Όπως ακούγεται, γράφει σέρβικο μέσο ότι ο διοκτήτης του Παναθηναϊκού είναι έτοιμος να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Θα υπάρξει μεγάλη έτσι, σύγκληση απόψεων. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ η συμφωνία και άλλα πολλά που γράφουν οι Σέρβοι για την παρουσία του Μπράντοβιτς σήμερα, Παρασκευή 19 Ιουνίου, στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό και όχι μόνο, και για κάποια άλλα δικά του θέματα, όπου έχει και ένα νομικό και πολλούς συνεργάτες εδώ ο Μπράντοβιτς στην Ελλάδα, που θα έρθει γιατί ασχολείται και με επαγγελματικά με θέματα εδώ στην Ελλάδα ο Μπράντοβιτς. Έχει φτιάξει κάτι δικά του εργασιακά και με αφορμή και αυτό θα τα λύσει όλα μαζί.

Σε αναμονή λοιπόν να δούμε πώς θα εξελιχθεί η συνάντηση με τον Ζότς, τον Ομπράντοβιτς και του Παναθηναϊκού, για αν θα έχουμε λευκό καπνό, όπως το λέμε, για την συμφωνία και μετά να μπούμε σε άλλα επίπεδα. Πάμε τώρα να δούμε και τι γίνεται στο Μουντιάλ, στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ένα Μουντιάλ που είναι σε εξέλιξη και όσο περνούν οι μέρες αρχίζει και μας ανάβει το ενδιαφέρον, νομίζω, γιατί έχουν μπει και πολλά γκολ, αυτή είναι η αλήθεια. Μέσος όρος πολύ δυνατός, βέβαια είναι πιο πολλές οι ομάδες και είναι αδύναμες κάποιες από αυτές, το πρέπει να το μετρήσουμε. Παλαιότερα πήγαιναν 24 ομάδες, πόσες πήγαιναν μετά, 32, αλλά ήταν οι εκλεκτές εθνικές των χωρών και των ομάδων που έπαιζαν. Τώρα υπάρχουν και κάποιες αδύναμες και πρωτοεμφανιζόμενες και σίγουρα βλέπουμε κάποιες αδυναμίες που υπάρχουν. Πάντως τα γκολ είναι πολλά. Χθες, να δούμε τι έγινε χθες και σήμερα στα πρώτα παιχνίδια που διεξήχθησαν. Χθες Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1 και Ελβετία, Βοσνία, Ζεγοβίνη 4-1, ενώ μέχρι το 75 ήταν 0-0. Τελικά έγινε 4-1 το μάτς αυτό, το έβλεπα. Η Ελβετία, εντάξει, δεν είναι άσχημη ομάδα, δεν ήταν όμως να βάλει και 4 γκολ. Έμεινε και με 10 η Βοσνία Ζεγοβίνη. Το πήγαινε και η Βοσνία στο πολύ αμυντικό για να μην φάμε γκολ και να πάρουμε ένα βαθμό και την πάτησε στο τέλος. 4-1. Δεν είδα Καναδάς Κατάρ το 6-0, ούτε το Μεξικό Νότια Κορέα το 1-0. Αλλά αναμενόμενα τα αποτελέσματα. Το 6-0 με κόκκινη κιόλας η ομάδα του Κατάρ δίνει στον Καναδά με την ευκαιρία να περάσει στην επόμενη φάση, το ίδιο και για το Μεξικό από ό,τι βλέπουμε. Ενώ σήμερα, εκτός τα δύο παιχνίδια που έχουν γίνει ήδη, Καναδάς Κατάρ 6-0 και Μεξικό Νότια Κορέα το 1-0, έχουμε ένα μάτς στις 10 η ώρα, το Αμερική, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μάλλον, με την Αυστραλία. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό το μάτς κεντρήσει το ενδιαφέρον, αλλά παίζουν δύο διαφορετικοί κόσμοι, θα έλεγα. Αλλιώς σκέφτονται το ποδόσφαιρο στην Αμερική, αλλιώς στην Αυστραλία, καμία σχέση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Άρα είναι μια έτσι περίεργη κόντρα, με φαβορή βέβαια την Αμερική, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που έχει μεγαλύτερο ταλέντο. Η Αυστραλία είναι πιο σκληρή ομάδα σε αυτά που έχω δει στην διάρκεια που έχουμε παρακολουθήσει τα παιχνίδια. Αύριο Σάββατο παίζει η Βραζιλία με την Αϊτή, αλλά παίζει στις 3.30 το πρωί. Τι να δεις τώρα παιχνίδι, 3.30 το πρωί, Βραζιλία-Αϊτή. Η Βραζιλία που θέλει νίκη, έτσι, γιατί έχει έρθει ισοπαλία με το Μαρόκο. Και έχουμε στη 1 η ώρα αύριο το Σκωτία-Μαρόκο. Και εδώ έχουμε μεγάλη μάχη. Έχουν νίκη οι Σκοτσέζοι. Αν κερδίσουν και το Μαρόκο, περνάνε στην επόμενη φάση. Αν κερδίσει το Μαρόκο και κερδίσει και η Βραζιλία την Αϊτή, θα πάμε στους 4 βαθμούς και για Μαρόκο και για Βραζιλία και για Σκωτία. Αλλά εντάξει, περνάει και ο τρίτος καλύτερος, έτσι όπως έχει το σύστημα για το παγκόσμιο κύπελο. Αυτά και για αύριο, αλλά και για σήμερα στα παιχνίδια του παγκοσμίου κυπέλου, του Μουντιάλ.

Θα σας πω αυτό που σας υποσχέθηκα, ότι ο Παναγκαδικός έχει ήδη κλείσει μεταγραφές και κάποιοι δεν γράφουν τα ονόματα στα site. Θα σας τα πω εγώ ποια είναι. Είναι ο Χρήστος Νάνος που θα επιστρέψει στον Παναγκαδικό, ήταν στην ομάδα του Ερμή Μελιγούς που έπαιζε στη Γάμα Αθηνική. Είναι ο Άκης Παρασκευόπουλος, ο Άκης ο Θοδωρής που έπαιζε στον Πανθυριατικό και έφυγε από τον Πανθυριατικό και έχει συμφωνήσει με τον Παναρκαδικό. Ο Χαραλαμπόπουλος που και αυτός ήταν στον Πανθυριατικό και έχει συμφωνήσει με τον Παναρκαδικό. Και οι πληροφορίες μου λένε ότι και ο Αποστόλης ο Στρέμπας θα επιστρέψει να παίξει με τη φανέλα του Παναρκαδικού. Ήταν την περσινή χρονιά στο Μιλτιάδη. Αυτές είναι οι μεταγραφές που έχει μέχρι στιγμής συζητήσει, συμφωνήσει, βάζουμε έτσι κάποια εισαγωγικά. Αυτοί είναι οι παίκτες που δεν λένε τα ονόματά τους κάποιοι. Σας τα αναφέρω εγώ γιατί τα ξέρω και είναι επιβεβαιωμένα όλα αυτά. Και μία μεταγραφή που έχει κάνει και δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, ο Πανθυριατικός. Σας πω ότι είναι ένας Σέρβος που απέκτησε ο Πανθυριατικός, θα τον φέρει στην Ελλάδα για να αγωνιστεί στη Γάμα Εθνική στο νέο πρωτάθλημα όπου θα συμμετάσχει ο Πανθυριατικός. Αυτά για τα τοπικά έτσι λίγο γρήγορα, αυτά και για σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου. Να ευχαριστήσουμε όλους και όλους για την ακρόαση, όχι μόνο σήμερα, για όλη την εβδομάδα. Να ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας για σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου και να περάσετε καλά το Σαββατοκυριακό. Θα τα πούμε από Δευτέρα. Γεια σας.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Εύχνει διαναβολή των πρώτων απευθείας συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στη Γενέβη μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης. Τη ματέωση επιβεβαίωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας. Η ανακοίνωση έρχεται μετά την είδηση ότι ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέντι Βάνς, δεν θα πραγματοποιήσει το ταξίδι που σχεδίαζε για σήμερα στην Ελβετία, επικαλούμενη πρόβλημα με τα logistics των διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα και η Ιρανική πλευρά ανέβαλε το ταξίδι της λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής στρατιωτικής επιθετικότητας στο Νότιο Λίβανο, την οποία θεωρεί παραβίαση της συμφωνίας. Στο μεταξύ, αποκαθίστανται σταδιακά εκείνη στα στενά του Ορμούς, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Παρά την αναβολή σταθερά κάτω από τα 80 δολάρια κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. 14 νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος περιλαμβάνει το σχέδιο το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Μεταξύ αυτών είναι η καθιέρωση δίκτυ τιμών ακινήτων αλλά και φορολογικών κινήτρων προς τις τράπεζες για χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια. Δεν υπάρχει απολύτως καμία εμπλοκή της Ελλάδας για τους αποσπασμένους Έλληνες εισαγγελείς που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Όπως ανέφερε, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε πριν από λίγο καιρό την ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για 2 χρόνια. Η απόφαση αυτή οδήγησε την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση να προσφύγει στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Ο κύριος Φλωρίδης σημείωσε ακόμα ότι την ερχόμενη εβδομάδα ο Άριος Πάγος πιθανότητα σε Ολομέλεια αναμένεται να κρίνει το σχετικό αίτημα. Καταπέλτης ήταν ο εισαγγελέας στη δίκη για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα σε σχολική γιορτή στο Μενίδη το 2017. Παιδιά σκοτώνονται σε σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης, είπε. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επικράτησε ένταση όταν σχολιάστηκαν καταθέσεις που αμφισβητούσαν ακόμα και την ύπαρξη πυροβολισμών στην περιοχή. Ο εισαγγελικός λειτουργός με μια συγκλονιστική αγόρευση ζήτησε την ενοχή του πρώτου κατηγορούμενου της υπόθεσης και αντίθετα την απαλλαγή του δεύτερου, ενώ απέρριψε κάθε ενδεχόμενο αναγνώριση ελαφρυντικών για το βασικό κατηγορούμενο, επισημένοντας την έλλειψη μεταμέλειας και την επικινδυνότητα της χρήσης όπλων σε κατοικημένες περιοχές. Ο νέος 7ετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινή αγροτική πολιτική θα βρεθούν επιτάπητο σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες. Οι 27 προσέρχονται με φόντο την υπογραφή του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και τις αποφάσεις των G7 για τη στήριξη της Ουκρανίας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός επανέλευε τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στην Αντλία. Η Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει σημαντική πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως αποτυπώνεται σε 2 κορυφαίες διεθνείς αξιολογήσεις του ΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι νέες εκθέσεις επιβεβαιώνουν τη βελτίωση των δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών, την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής και τη σταθερή πορεία της χώρας προς την επίτευξη των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας 2030. Υπέρ κάθε πρωτοβουλία στήριξη των ελληνικών οικοκυριών και των καταναλωτών, είπε για την εφαρμογή πόσο κάνει.gov.gr στο Earth News Radio ο Απόστολος Πεταλάς, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας. Θα συμβάλλει στη διαφάνεια των τιμών, είπε η Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ. Στο Βόλο, 34χρονος απέσπασε από ανήλικο 370.000 ευρώ εκβιάζοντάς τον με τη βοήθεια άλλων ανηλίκων. Τα χρήματα προέρχονταν από την επαγγελματική δραστηριότητα της οικογένειάς του. Το Κοινοβούλιο της Κούβας υιοθέτησε ομόφωνα χθες ένα ιδιαίτερα ευρύ πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων προς την οικονομία της αγοράς σε μια ιστορική στροφή για την νησιωτική χώρα, η οποία κυβερνάται από κομμουνιστικό καθεστώς και αντιμετωπίζει βαθιά οικονομική κρίση καθώς και εντυνόμενη πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός από 21-31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18-29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τη φωνή της Ελλάδας.
1: Μακριά. Καθώς ακούγεται μέσω της φωνής της Ελλάδας, φτάνοντας σε Έλληνες και φιλέλληνες σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Από την Κέρκυρα λοιπόν στέλνουμε ένα θερμό χαιρετισμό σε όλους όσοι μας ακούν από την Ελλάδα, την Ευρώπη, την Αμερική, την Αυστραλία, την Αφρική και όπου αλλού χτυπά μια ελληνική καρδιά. Καλώς όρισες, Ρενάτα μου, και αυτή την εβδομάδα.
2: Καλώς σας βρίσκω. Τι ωραίο να έχουμε τόσο μεγάλο κοινό, έτσι. Υπάρχει σε παγκόσμια εμβέλεια και να ξέρουμε ότι ταξιδεύουν οι μουσικές και οι εκπομπές μας παντού.
1: Παντού.
2: Όπου υπάρχουν Έλληνες. Τι ωραίο.
1: Και φιλέλληνες.
2: Και φιλέλληνες, βεβαίως.
1: Σήμερα να πούμε ότι έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον αγαπητό Παναγιώτη Σδούκο, ερμηνευτή και υποψήφιο διδάκτορα στις Λαϊκές Παραστατικές Τέχνες, το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Παναγιώτη μου, καλώς όρισες και εσύ.
3: Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πάρα πολύ για άλλη μια φορά που βρίσκομαι εδώ στην ΕΡΤ Κέρκυρας
1: και εμείς,
3: βρίσκομαι
1: και
3: εδώ στην όμορφη παρέα, δίπλα σε σένα Έλσα μου και δίπλα στη δασκάλα μου, τη Ρενάτα Δελιανούδη.
1: Η σημερινή μας εκπομπή, αξιοποιώντας την παρουσία και του Παναγιώτη, είναι αφιερωμένη σε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον ζήτημα που αγγίζει την ίδια την ταυτότητα της ελληνικής μουσικής, Ανατολή και Δύση, τροπικότητες και διατονικότητες. Ένα ερώτημα που μας συνοδεύει εδώ και αιώνες. Ανατολή ή Δύση, ή μήπως και τα δύο μαζί? Ο λόγος εσένα, Ρενάτα.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Έλσα μου. Καλώς ορίζω και εγώ έτσι με τη σειρά μου τον υποψήφιο διδάκτορά μου Παναγιώτη Σδούκο, τον οποίο θεωρώ ιδανική περίπτωση καλλιτέχνη και ερευνητή και νέο ερευνητή για να μας πει και κυρίως να μας δείξει με την ερμηνεία του την όσμωση αυτή μεταξύ ανατολικού και δυτικού στοιχείου, μεταξύ τροπικότητας όπως αναφέραμε έτσι και διατονικότητας. Και επίσης να πω ότι στη σημερινή μας εκπομπή να προαναγγείλω την τηλεφωνική συμμετοχή του Γιώργου Παπά, εξαιρετικού μουσικού παραδοσιακών έχορδων οργάνων με μάστερ από το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ο οποίος όχι απλά ερμηνεύει και διασκευάζει μαζί με τον Παναγιώτη και με έναν άλλον καλλιτέχνη, τον Λουκά τον Κουρλί, στο πιάνο παραδοσιακά, αλλά ο Γιώργος Παπάς συνθέτει κιόλας, είναι δημιουργός, συνθέτει έργα που πατάνε στην παραδοσιακή μουσική της Ελλάδας και της Μεσογείου και ταυτόχρονα θεωρούνται έντεχνα.
1: Και θα τον έχουμε στη συνέχεια μαζί μας.
2: Βεβαίως.
1: Ρενάτα, είπες πριν δύο λέξεις κλειδιά, τροπικότητα και διατονικότητα. Θα ήθελα για τους ακροατές μας που δεν είναι ειδικοί, δεν είναι μουσικοί, να μας εξηγήσεις τους όρους αυτούς που φαίνεται ότι έχουν κομβική σημασία. Φυσικά, να μας πει και ο Παναγιώτης την ερμηνευτική του εμπειρία πάνω σε αυτό.
2: Βεβαίως. Η διατονικότητα που χρησιμοποίησα είναι ουσιαστικά το σύστημα, το θεωρητικό σύστημα πάνω στο οποίο έχει βασιστεί η ευρωπαϊκή μουσική. Έχουμε ακούσει όλοι, είτε είμαστε μουσικοί είτε όχι, έτσι δηλαδή το λέω για τους ακροατές για να νιώσουν έτσι οικεία και όμορφα, ότι λέμε ότι αυτή η μουσική είναι ματζόρε, είναι μινόρε, ή στα ελληνικά είναι μίζωνα, είναι ελάσσονα. Επί της ουσίας τι είναι? Είναι λοιπόν ένα σύστημα συγκερασμένο που αν το δούμε έτσι οπτικά είναι τα άσπρα και μαύρα πλήκτρα του πιάνου, τόσο έτσι
1: απλά,
2: εύκολο και απλά,
1: ναι, ναι.
2: Είναι τα άσπρα και τα μαύρα πλήκτρα του πιάνου που αν τα αθροίσουμε θα δούμε ότι είναι 12. Είναι τα 12 λοιπόν ίσα ημιτόνια που φτιάχνουν την οκτάβα, φτιάχνουν δηλαδή την κλίμακά μας. Η κλίμακα τι είναι? Μια ροή, μια συνεχόμενη ροή, μια αναβαθμίδα που πηγαίνει από τη μία νότα στην άλλη. Αυτό λοιπόν το σύστημα στην Ευρώπη, το θεωρητικό σύστημα, λέγεται διατονικό. Επί της ουσίας χωρίζει αυτό που είπαμε, τα άσπρα και τα μαύρα πλήκτρα, το κάνουμε οπτική εικόνα, ναι, όλοι μας, σε ίσα μέρη. Και έχει μόνο δύο είδη. Τον μείζωνα και τον ελάσσονα τρόπο. Mm-hmm. Τη μείζωνα και την ελάσσονα κλίμακα. Η τροπικότητα που αναφέρουμε αναφέρεται ουσιαστικά, αφορά ουσιαστικά όλες τις μη δυτικές, τις έξω-ευρωπαϊκές μουσικές, οι οποίες είναι πολύ περισσότερες από την ευρωπαϊκή μουσική, έντεχνη μουσική, έτσι, να το πούμε αυτό. Απλά έχει επικρατήσει λόγω δισκογραφίας, λόγω ιστορίας γενικότερα της δυτικής μουσικής έχει επικρατήσει. Αλλά οι μη ευρωπαϊκές, οι έξω ευρωπαϊκές όπως λέμε μουσικές και κατά αντίστοιχεία το θεωρητικό τους σύστημα που είναι όπως λέμε η τροπικότητα είναι πολύ περισσότερα. Τώρα τι σημαίνει τροπικότητα? Εδώ δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε 12 ίσες νότες.
1: Αλλά
2: έχουμε ανάλογα με το σύστημα, έχουμε μια διαδοχή από φθόγκους. Ένα παράδειγμα έχουμε κάνει και κάποια στιγμή είχαμε μιλήσει και για τα Βυζαντινά.
1: Ναι, ναι.
2: Λέμε ας πούμε το πα βουγάδι και ζωνή. Οι σχέσεις από το πα στο βου, το βου στο γα και ούτω καθεξής δεν είναι οι ίδιες όπως είναι από τον ντο, ρε, μη, φα, σο, λα, σι, ντο. Η ντο, ντο, δίες, η ρε, ρε, δίες, όπως λέμε τη χρωματική κλίμακα που βλέπουμε τα άσπρα μαύρα πλήκτρα του πιάνου. Άρα λοιπόν έχουμε μια άλλη δομή, μια άλλη αισθητική τελικά. Αυτές λοιπόν οι τροπικές μουσικές συναντώνται στην ελληνική παραδοσιακή μουσική, στη βυζαντινή μουσική, γιατί είναι τροπική η βυζαντινή ελληνική μουσική, μουσικές της Μεσογείου, στην οθωμανική μουσική, στην αραβοπερσική μουσική. Βλέπουμε λοιπόν όλη αυτή την πληθώρα, την γκάμα, και έχουν ταυτιστεί περισσότερο με αυτό που θα λέγαμε παραδοσιακούς, λαϊκούς πολιτισμούς. Εδώ βέβαια ίσως και με την ευκαιρία, με αυτά που θα μας πει, τα όμορφα και θα μας πει και θα ακούσουμε να τραγουδήσει και ο Παναγιώτης, να δούμε ότι, να κρατήσουμε λοιπόν το γεγονός ότι έχουμε ένα είδος λαϊκότητας, παραδοσιακότητας και εντεχνότητας μαζί. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερο σημείο για την τροπικότητα.
1: Αυτά καλύπτονται κάτω από την ομπρέλα, όπως λέμε, ανατολική, ανατολή ή δύση, ανατολή.
2: Ναι. Ακριβώς. Αυτά λοιπόν ουσιαστικά ναι, ανήκουν στην Ανατολή. Όλα τα άλλα που είπαμε, δηλαδή τη διατονικότητα του, το μείζωνα και τον ελάσσονα τρόπο, ανήκει στη Δύση. Άρα λοιπόν πατάμε και παίζουμε, και αυτό θα είναι ουσιαστικά το θέμα, αυτό είναι το θέμα της σημερινής εκπομπής, και ακουστικά και αισθητικά και επιστημονικά όσο μπορούμε να το αναλύσουμε και να το πούμε έτσι για να το καταλάβει ο απλός κόσμος, την σχέση μεταξύ Ανατολής-Δύσης και την όσμωση, γιατί εδώ θα δούμε ότι υπάρχει έτσι μια όσμωση πολύ όμορφη και πολύ δημιουργική. Το πιάνο λοιπόν από μόνο του, το αναγνωρίζουν όλοι, ναι, είναι ένα δυτικό όργανο, ένα λόγιο όργανο. Ένα όργανο που δεν λες ότι θα πάω να παίξω δημοτικό τραγούδι και να χορέψω με το πιάνο. Παρ' όλα αυτά το δέσανε τα παιδιά, έτσι, οι συνεργάτες μου, τόσο όμορφα. Και το πιάνο, επειδή ακριβώς είναι πολυφωνικό, είναι συγκερασμένο, είναι διατονικό, αλλά υπάρχει, αν έχεις τη μαεστρία και τη γνώση, μπορείς να το παίξεις με έναν τρόπο που να πατάει να έχει τη βάση του στη Δύση, αλλά να ακούγεται ως Ανατολή. Και αυτό για μένα είναι η μαγεία. Η μία λοιπόν παρένθεση είναι αυτή. Η δεύτερη παρένθεση είναι ότι είναι και ένα πείραμα για όλους μας και κυρίως για τον Παναγιώτη, που ξέρουμε ότι ένας τραγουδιστής και ένας παραδοσιακός τραγουδιστής είναι τοποθετημένος, αυτό που λέμε. Δηλαδή έχει τοποθετήσει τη φωνή του, την αναπνοή του, τα αντυχία του, το στήσιμό του, το ύφος του γενικότερα είναι τοποθετημένο. Για να είναι, ξέρω εγώ, παραδοσιακό. Ήταν λοιπόν ένα στίχημα για όλους, ένα πείραμα για όλους, να δούμε πώς μπορεί να διαχειριστεί, πιο έντονα διαχειριστεί μουσικά εννοώ, ερμηνευτικά, πιο έντεχνες δημιουργίες, επώνυμες δημιουργίες και έντεχνες δημιουργίες, και να δούμε κατά πόσο αυτό είναι επιτυχές σαν πείραμα.
1: Και έτσι προσθέσατε το πιάνο.
2: Έτσι ακριβώς, και προσθέσαμε το πιάνο, και η τοποθέτηση του Παναγιώτη, όπως μας είπε κιόλας πριν, δεν έγινε με τον ίδιο τρόπο. Το πήρε λίγο πιο ελαφρά. Και νομίζω ότι, Παναγιώτη, να βάλουμε.
3: Αυτό ακριβώς.
1: Ναι. Τι θα ακούσουμε?
3: Ακριβώς. Μπορούμε να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι που ανοίξαμε έτσι την εκδήλωσή μας. Το ένα καλωσόρισμα. Αμυγδαλάκι τσάκισα.
2: Μεγάλο μουσικής. Η συναυλία είχε τεράστια επιτυχία για πρώτη φορά. Το φιλοξένησε λοιπόν το Μέγαρο Μουσικής στις 17 Μαΐου του 2026 και ξεκίνησε με αυτό το τραγούδι.

0: Παναγιώτη, μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι που ακούσαμε, θα ήθελα να μας εξηγήσεις πώς συναντάς την τροπικότητα μέσα από τη φωνή σου.
1: Η αλήθεια είναι ότι προέρχομαι από το πεδίο της βυζαντινής μουσικής και βέβαια από το μεγάλο πολιτισμικό, θα έλεγα, έτσι, πεδίο του παραδοσιακού τραγουδιού. Πράγμα που σημαίνει ότι η φωνή μου έχει περάσει μέσα από μακάμια, μέσα από ρυθμούς, μέσα από ύφος, πολύ σημαντικό. Και όλα αυτά τα χρόνια, τα 15 τελευταία δηλαδή χρόνια που ασχολούμαι ενεργά και σε επίπεδο διδακτορικού πλέον με το δημοτικό τραγούδι, είναι ότι για μένα

0: τέχνη εντός εισαγωγικών τροπική μεν εκφορά, αλλά με περιορισμένες αναλύσεις και με μια προσέγγιση όπου οι φθόγγοι υπονοούνται περισσότερο και είναι πιο απαλοί, αντί να εκτελούνται με την πληρότητα και την εξωστρέφεια που θα απαιτούσε ένα τέτοιο πρόγραμμα, δηλαδή ένα πρόγραμμα, ας πούμε, σε ένα γλέδι. Εδώ βλέπω επίσης και τη, το έχει και ο Γιώργος αυτό, ότι είμαστε πολύπλευροι σε αυτό. Δεν είμαστε απλά κάποιοι καλλιτέχνες που παίζουμε μία μεμονωμένη μουσική.
1: Ναι.
0: Και σε ό,τι αφορά την παραδοσιακή μουσική τώρα, που είναι ο πυλώνας, από εκεί ξεκινήσαμε. Το θέμα είναι ότι εμπνευστήκαμε από αυτό και ανοιχτήκαμε
1: και το εξελίξαμε
0: και το εξελίξαμε, ναι. Και ότι έχουμε την ευχέρεια να παίζουμε με τον τρόπο μας σε κάθε μέρη, δηλαδή είτε στο Μέγαρο είναι αυτό, είτε στο Γλέντι, είτε σε ένα πανηγύρι, είτε σε παράσταση ενός συλλόγου. Δηλαδή έχουμε αυτή την ευχαίρεια να ελισσόμαστε.
2: Και είτε είναι αμιγώς παραδοσιακή η μουσική, το ρεπερτόριο, είτε είναι αυτό που λέμε μικτό, διασκευασμένο, μικτό κτλ. Να βάλουμε ακόμα ένα παράδειγμα.
1: Ποιο παράδειγμα επιλέγει ο Παναγιώτης?
0: Πάμε να ακούσουμε ένα παραδοσιακό τραγούδι από τη Σκύρο, το «Μάι λαλούν οι πέρδικες», το οποίο το ενώνουμε με μια σύνθεση του Γιώργου που ταιριάζει πάρα πολύ, τροπικά ταιριάζει πολύ με το «Μάι λαλούν οι πέρδικες», το δικό του κομμάτι, το «Genesis».
2: Να πω,
1: άρα θα ακούσουμε δύο.
2: Είναι ένα ενιαίο, αλλά θα ήθελα να τονίσω, γιατί είναι αρκετά έτσι αρκετής διάρκειας, ότι γύρω στο 4,5 με 5 λεπτό ξεκινάει επί της ουσίας, μπλέκεται η Δύση με την Ανατολή με έναν πολύ όμορφο και διακριτικό, θα έλεγα, τρόπο. Από τη μια ακούμε λοιπόν το Σκυριανό, γιατί είναι παραδοσιακό της Κύρου, το «Μα οι λαλούν οι πέρδικες», αυτό το τραγούδι, και στο τελείωμά του, στο απάβγασμά του, μπαίνει η έντεχνη, επώνυμη πλέον σύνθεση του Γιώργου Παπά, και το «Genesis», που έχει ονομάσει τη δημιουργία του αυτή, το έργο του αυτό ως «Genesis». Και βλέπουμε πώς λοιπόν παντρεύονται δύο διαφορετικοί κόσμοι με έναν εξαιρετικά αριστοτεχνικό τρόπο.
1: Ας το ακούσουμε.

0: Μετά το υπέροχο άκουσμα του Genesis, να προσθέσουμε με τη βοήθεια του τηλεφώνου, δεν στο στούντιο μαζί μας, και τον δημιουργό, τον κύριο Γιώργο Παπά. Κύριε Παπά, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, έστω και απομακρυσμένα.
1: Καλησπέρα σας, χαίρομαι πολύ που σας συναντώ.
0: Στη συνεργασία σας με τον Παναγιώτη, που είναι εδώ δίπλα μας, τι είναι αυτό που σας ενδιέφερε περισσότερο? Είναι από ό,τι ακούσαμε και από τον Παναγιώτη και από τα ακούσματα που ακούσαμε, από τα μουσικά ακούσματα, είναι μια εξαιρετική συνεργασία, και από όλα αυτά που μας μετέφερε η Ρενάτα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχάς γι' αυτό. Κοιτάξτε, αυτό που μας συνδέει με τον Παναγιώτη, πέρα από φιλία και από αμοιβαία εκτίμηση και από πολλά χρόνια συνεργασίας, είναι ότι στο συγκεκριμένο project, στο Τροπικότητας Απόϊχη, καταφέραμε, πιστεύω, να βγάλουμε ακόμα περισσότερο ο καθένας τον εαυτό του μέσα από αυτό το project ή μέσω αυτού του project, και να έχουμε ως όχημα το πρωτόλιο υλικό που μας δίνει η παραδοσιακή μουσική. Όχι μόνο του ελλαδικού χώρου, αλλά και άλλων οικείων παραδόσεων με τις οποίες πειραματιζόμαστε, τις έχουμε μελετήσει κτλ.
2: Γιώργο, εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω, σε καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στην παρέα εδώ της, στην Κέρκυρα, στην ΕΠ Κέρκυρας και στην εκπομπή περί μουσικής ο λόγος. Θα ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω, έτσι για να καταλάβουν και περισσότερο οι ακροατές μας. Εσύ λοιπόν έχεις μια διπλή ιδιότητα. Είσαι παραδοσιακός έχορδων οργάνων. Παίζεις ούτι, παίζεις μαντολίνο, παίζεις σάζι, παίζεις ταμπουρά. Έχεις σπουδάσει στο ΠΑΜΑΚ, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης. Έχεις πάρει το μάστερ σου στις ανατολικές αυτές μουσικές, θα έλεγα. Ο τρόπος όμως, εγώ τώρα εδώ θα μιλήσω ως μουσικολόγος, ο τρόπος λοιπόν που διαχειρίζεσαι το υλικό βγάζει μια εντεχνότητα. Και θα ήθελα λοιπόν, με αφορμή το My Lalum, το παραδοσιακό αυτό τραγούδι που ερμηνεύσατε εξαιρετικά και οι τρεις στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής, και το πώς δηλαδή ουσιαστικά περνάς, το πώς το δένεις με το δικό σου έργο, που για μένα όχι τυχαία έχεις χρησιμοποιήσει και έναν ξένο όρο, έτσι δεν είναι ελληνικός όρος, το λες Genesis, στο Genesis, okay, αλλά το λες με έναν τρόπο που ακριβώς δεν παραπέμπεις αμυγός στην παράδοση. Αυτό θα ήθελα να μας πεις, Γιώργο.
1: Ακριβώς, είναι η σημειολογία βρίσκεται στα πάντα και δεν χρησιμοποίησα τυχαία τον ξενικό όρο, παρόλο που στην ουσία προέρχεται από τον ελληνικό όρο γέννηση, όπως πολύ σωστά είπατε. Γιατί ακριβώς στο πλαίσιο αυτό της μουσικής τροπικότητας Ανατολικής Μεσογείου, στην οποία εντάσσεται ας πούμε και το My Lalum από τη Σκύρο, αλλά και το δικό μου το κομμάτι, δίνεται, ειδικά το Genesis, δίνεται με μια δυτική αρμονία, δυτική αντιμετώπιση της εναρμόνισης των τονικών κέντρων που μπορεί να υπάρξουν, που μπορούν να υπάρξουν μέσα στο πλαίσιο μιας τροπικής μελωδίας, έτσι ώστε να αποδοθεί σε ένα σύνολο τελικά το οποίο, ναι, έχει έναν πιο εντός αγωγικών έντεχνο χαρακτήρα. Αυτό έχει γίνει γιατί οι σπουδές μου δεν είναι μόνο στο κομμάτι της ειδίκευσης του ταμπουρά ή στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών που έχει στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, αλλά από πολύ μικρός το πρώτο όργανο το οποίο ήρθα σε επαφή ήταν το πιάνο, το οποίο μελέτησα διεξοδικά για 15 χρόνια στο κομμάτι της κλασικής δυτικής μουσικής αλλά και της jazz, με την οποία ήρθα λίγο πιο επιδερμικά σε επαφή, αλλά μελέτησα με τον Χρήστο Μαστρογιαννίδη περίπου μία τριετία jazz πιάνο και jazz αρμονία.
2: Βγαίνει αυτό, ξέρεις, ως ήχος βγαίνει, ναι. Και βγαίνει και πάρα πολύ ωραία, γιατί και η jazz αυτό, κατά μία έννοια, είναι η παραδοσιακή μουσική των μαύρων, έτσι, δηλαδή.
1: Αυτό που δεν περίμενα και εγώ ποτέ είναι πως αυτά τα δύο στοιχεία, τα οποία φαινομενικά είναι ατέριαστα, όπως και η μίξη και του πιάνου και η επιλογή του πιάνου,
2: βέβαια,
1: στο να ερμηνεύσει ένα τέτοιο ρεπερτόριο, πως τελικά αν προσεγγίσεις αυτό το υλικό πάντα με σεβασμό αλλά και με διάθεση για πειραματισμό αλλά και γνώση, πως τελικά μπορεί να δώσει ένα αποτέλεσμα το οποίο να μην φύγει εντός εισαγωγικών καμία από τις δύο αυτές κουλτούρες και να δημιουργηθεί ένα νέο ηχοτοπίο, το οποίο να είναι πολύ όμορφο, θέλω να πιστεύω.
2: Πολύ σωστή παρατήρηση. Να μην φύγει αυτό που είπες. Να μην φύγει ούτε τη μία, το ένα είδος μουσικής, τις διαφορετικές αυτές κουλτούρες, ούτε το άλλο. Ούτε τη Δύση, ούτε την Ανατολή, ούτε την τροπικότητα, ούτε την διατονικότητα.
0: Με απόλυτο σεβασμό και στα δύο, έτσι.
1: Ναι.
2: Να ακούσουμε τότε, Παναγιώτη. Εγώ αδειμονώ, θέλω να τα ξανακούσω, να ακούσουμε και άλλα δύο μαζί που είναι από το.
0: Βεβαίως. Τι επιλέγεις?
3: Θα ακούσουμε το Βλέφαρό μου που είχε ερμηνεύσει ο ύμνηστος Χρόνης Αϊδονίδης της Λίνας Νικολακοπούλου
2: και του Νίκου Κυπουργού.
3: Σε συνδυασμό με το Sinking, πάλι μια πολύ όμορφη σύνθεση του Γιώργου. Γιώργου, μπορείς να μας πεις λίγο για το Sinking?
1: Βέβαια, βέβαια. Είναι ένα κομμάτι το οποίο τώρα έχει την δομή, ας πούμε, ενός jazz standard, από την άποψη της φόρμας, ας πούμε. Έχει την εναρμόνιση επίσης ενός jazz standard, αλλά η μελωδία του, ο μελωδιότυπος και η κλίμακα πάνω στην οποία πατάει είναι στο μακάμ Νιχαβέντ, το οποίο είναι ένα μακάμ με μια κλίμακα που χρησιμοποιείται τόσο στον αραβικό κόσμο,
2: όπως και στην οθωμανική μουσική.
1: Ακριβώς. Το οποίο μπορούμε να πούμε ότι έχει μια σχέση με το αρμονικό μινόρε φυσικά στην ευρωπαϊκή μουσική, αλλά δεν χρησιμοποιείται τόσο πολύ ως αρμονικό μινόρε όσο ως μακάμ Νιχαβέντ. Τώρα, αυτά τα πράγματα έχουν ταιριάξει. Όπως επίσης δεν το βάλαμε και τυχαία στη σειρά μετά από το Βλέφαρό μου, που είναι και αυτή μια σύνθεση η οποία.
2: Παραδοσιακοφανής.
1: Είναι παραδοσιακοφανής και βασίζεται και αυτή στον ίδιο μελωδιότυπο του μακάμ Νιχαβέντ.

0: Κύριε Παπά, μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι που ακούσαμε, θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση της παράστασής σας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πρώτα απ' όλα για τα καλά σας λόγια και για το ότι σας άρεσε και το κομμάτι και η μίξη. Η πρόκληση λοιπόν της παράστασης για μένα, πέραν του κομματιού, το ότι έτσι κι αλλιώς είναι δύσκολο το να ενορχιστρώσεις κάτι όταν έχεις τόσα λίγα μέσα, γιατί μιλάμε στην ουσία για δύο μουσικούς και μία φωνή. Ακόμα και αν το πιάνο βέβαια είναι, και εδώ είναι και ο λόγος για τον οποίο επέλεξα το πιάνο να είναι το δεύτερο όργανο. Η πρόκληση λοιπόν, πέραν του να δημιουργηθεί ένα ενδιαφέρον ηχητικό άκουσμα τελικά, το οποίο να είναι προϊόν μιας ενορχίστρωσης, η οποία και αυτή θα έχει πολύ δομημένα και συγκεκριμένα πλαίσια, χρησιμοποιώντας πολλά και διαθέσιμα στοιχεία που μας δίνει και η δυτική αλλά και η ανατολική μουσική, όπως έτσι ενδεικτικά να αναφέρω την ετεροφωνία που υπάρχει μέσα σε αντιστοιχτικές κινήσεις, την πολυφωνική ανάπτυξη, την πολυρυθμία που έχουμε χρησιμοποιήσει σε κάποια σημεία κτλ. Ωστόσο, για μένα η μεγαλύτερη πρόκληση, αντιμετωπίζοντας όλο αυτό το υλικό και τις πολύ ωραίες προτάσεις που έφερε ο Παναγιώτης στο τραπέζι για την συγκρότηση του τελικού ρεπερτορίου, ήταν το πώς στο πλαίσιο των ήδη υπαρχόντων κομματιών, πώς θα συνθέσω νέα μέρη μέσα σε αυτά τα κομμάτια, τα οποία να φαίνεται στην ουσία ότι είναι μέρος αυτών των κομματιών.
2: Έτσι, είναι
1: από
2: σαν
1: παλιά.
2: Συνέχεια, σαν φυσική συνέχεια.
3: Ακριβώς. Αυτό είναι ροή.
1: Δηλαδή στο αμυγδαλάκι Τσάκης, ας πούμε, που δεν ξέρω αν έχει ακουστεί.
3: Το ακούσαμε πρώτο, το ακούσαμε πρώτο αυτό.
1: Θα δείτε ότι το οργανικό μέρος που, με το οποίο ξεκινάει το κομμάτι, δεν υπάρχει πουθενά, γιατί είναι μια σύνθεση που έγινε πριν από 1,5-2 μήνες, όταν επεξεργαζόμουν το υλικό της παράστασης. Θέλω να πιστεύω ότι αν κάποιος δεν έχει ακούσει ποτέ αυτό το κομμάτι, έτσι ώστε να ξέρει ποια είναι η εντός εισαγωγικών η κανονική του εισαγωγή, μπορεί να το θεωρήσει ότι είναι.
2: Ότι είναι το δικό του.
1: Ακριβώς, είναι το δικό
2: ενώ
1: του.
2: Είναι μια πάρα πολύ ωραία, πολύ σωστή παρατήρηση τώρα που το λες, είναι μια πάρα πολύ ωραία. Ξένη κατά μία έννοια εισαγωγή, δεν είναι δική του δηλαδή από τη μάνα του, η αυθεντική, η πρωτότυπη, παρόλα αυτά έχει δέσει τόσο ωραία, τόσο φυσικά, που πραγματικά αν δεν το ξέρει κανείς, νομίζω ότι
0: είναι το αρχικό.
2: Είναι αυτό. Και δράτω με τις ευκαιρίες, Παναγιώτη, να μας πεις εσύ τώρα, γιατί το είπε και ο Γιώργος, ότι του πήγες εσύ ιδέες, του πήγες υλικό, τα δικά σου κριτήρια για αυτή τη σύμπραξη, για αυτή τη νέα, αν θέλεις, μουσική γλώσσα που πατάει στην Ανατολή και στη Δύση, που εμπνέεται από την τροπικότητα, αλλά χρησιμοποιεί και την εντεχνότητα και την διατονικότητα. Ποια είναι τα δικά σου κριτήρια για να πεις ότι ναι, προτείνω αυτά τα τραγούδια, προτείνω αυτό?
3: Η αλήθεια είναι ότι μέσα από την εμπειρία μας, από την εμπειρία μας στο δημοτικό τραγούδι, είναι πολύ σημαντικό το πώς μιλάει η μουσική μέσα στο μυαλό μου. Mm-hmm. Και πλέον αυτό και στην ψυχή με εννοείται, αλλά και μέσα στο μυαλό μου, πώς εμένα αυτό με εμπνέει πραγματικά να κάνω κάτι, να το ανανεώσω. Έτσι.
0: Ναι.
3: Γιατί πέραν του ότι φέρουμε και μία μνήμη μέσα από τη φωνή μας, έτσι, και μέσα από το παίξιμό μας, φέρουμε μία μνήμη, εμείς αποτελούμε τα ίχνη αυτής της μνήμης.
0: Για σένα, Παναγιώτη, ποια ήταν η πιο έντονη στιγμή της live εμφάνισης?
3: Η πιο έντονη στιγμή ήταν για μένα, είναι το «My Lalouni Pérdikes», και τα ανέφερα προηγουμένως και το «My Lalouni Pérdikes», όπως και το υπηρώτικο τραγούδι, τα ξεχωρίσματα, όπου εκεί χωρίς το κλαρίνο, που ήταν οι πυρώτες από κάτω, η μητέρα μου πρώτη, η αδερφή μου πρώτη, που και άλλοι
2: που έχουν τα ακούσματα,
3: από την Ήπειρο και βιώματα, μόλις το ακούσανε, ο κόσμος δάκρυζε. Δεν το λέω για να περιαυτολογήσουμε, αλλά το λέω γιατί καταγράφηκε μια πραγματικά ιστορική στιγμή, γιατί έκλαιγε ο κόσμος από συγκίνηση.
2: Και να πούμε εδώ ότι όχι μόνο ερμηνεία σου, η οποία ήταν καταπληκτική και όντως κλάψαμε όλοι κάτω, αλλά και όλων και των άλλων δύο καλλιτεχνών πάνω στη σκηνή, το χαρακτηριστικό αυτό στα ξεχωρίσματα που είναι ένα μυρολόι, ένα υπηρώτικο μυρολόι, ξεκίνησε με ένα άλλο μυρολόι, παραδοσιακό μυρολόι που έφτιαξε ο Παναγιώτης, στιχούργησε δηλαδή ο Παναγιώτης, έφτιαξε δικό του σύγχρονο μυρολόι, στίχο. Πάνω σε
3: βασισμένη παραδοσιακή μουσική.
2: Σε παραδοσιακή έτσι, μουσική. Οπότε και εδώ έχουμε ένα άλλο πάντρεμα. Και εδώ ο Παναγιώτης είναι ο δημιουργός στιχουργικά.
0: Στιχουργικά, ναι, ναι.
2: Και έδεσε τόσο όμορφα. Μάλιστα να πούμε ότι είναι από τον Έδρωτα.
3: Από τον Έδρωτα, από το project Έδρος και Ελένη.
2: Από το Έδρος και Ελένη, το project που κάναμε και εδώ στην.
0: Μέρος του project.
2: Έτσι ακριβώς. Και το πήγαμε και στην Δράμα με πολύ πολύ καλές κριτικές κτλ. Νομίζω ότι αξίζει να το ακούσουμε.
3: Εννοείται. Είναι το αμέσως επόμενο κομμάτι μας και εδώ βλέπουμε και την συνθετική, δημιουργική μάλλον σύνθεση του Γιώργου στο κομμάτι αυτό.

0: άλλο ένα υπέροχο άκουσμα, έτσι.
1: Ναι.
0: Εδώ θα ήθελα πριν κλείσουμε, Παναγιώτη και Γιώργο, να μας εξηγήσετε και να μας πείτε πώς βλέπετε την εξέλιξη αυτού του project. Κύριε Παπά.
2: Ναι, σας ακούω με μεγάλη προσοχή. Νομίζω είναι διακαής πόθος αυτό το πράγμα να μην μείνει εκεί που, σε αυτά τα βήματα που έχουμε ήδη κάνει, γιατί έχει πέσει αρκετή σκέψη και προετοιμασία κτλ. Κτλ. Αλλά πάνω απ' όλα θεωρώ, και εγώ και ο Παναγιώτης πιστεύω, όπως και η Ρενάτα που χαίρομαι ότι συμμερίζεται όλη αυτή την άποψη με πολύ μεγάλη χαρά, ότι αυτό το project ότι αποτελεί στην ουσία και μια μουσική άποψη, η οποία δεν θα πω εγώ ότι δεν έχει ξαναγίνει, είναι λίγο παρακινδυνευμένο να πεις κάτι έτσι ότι σήμερα ημέρα, αλλά είναι μια μουσική άποψη η οποία έχει να πει πράγματα και σε επίπεδο υποβάθρου μουσικού, αλλά και σε επίπεδο καλλιτεχνικής αισθητικής που μπορεί να βγάλει. Οπότε θα θέλαμε αυτό το project να ταξιδέψει, να γίνει ενδεχομένως και ένας δίσκος, φυσικά να κάνει μια σειρά ζωντανών εμφανίσεων εντός διαφόρων πλαισίων, είτε είναι συναυλιακών, είτε είναι ακόμα και σεμιναριακών, γιατί θα μπορούσε να ξεπηδήσει μέσα από ένα τέτοιο, ας πούμε, project, θα μπορούσε να ξεπηδήσει και ένα μάθημα, ένα σεμιναριακό μάθημα στο οποίο να εξηγήσουμε την άποψή μας, τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τον υλικό, το υλικό, τον τρόπο που το υλικό αυτό μας εμπνέει, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε.
3: Earth News Radio. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
4: Από τα 7.30 μέχρι τα 12.30.
5: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρεστε, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Παμόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 19 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Νομοθετική ρύθμιση για την κλειστή δομή της Σάμου ζητούν οι φορείς του νησιού. Απέσπασαν 370.000 ευρώ από 13χρονο στον Βόλο. Σε συναγερμό η Ηλία, νέα εστία ευλογιά στη Ζαχάρο, θανατώνονται 95 εγωπρόβατα. Στην τελική ευθεία η εργασία στη γραμμή του ΟΣΕ Αθήνα Θεσσαλονίκη μετά τις θεομηνίες του 2023. Σε πλήρη λειτουργία για τη θαλάσσια κυκλοφορία είναι πλέον η διόρυγα της Κορίνθου. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τις εργασίες στην γραμμή του ΟΣΕ Αθήνα Θεσσαλονίκη. Μπαίνουν στην τελική ευθεία μετά τις θεομηνίες του Σεπτεμβρίου του 2023 στη Θεσσαλία. Για 4 μέρες από την αρχή της επόμενης εβδομάδας έχει προγραμματιστεί διακοπή της κυκλοφορίας μεταξύ Λιανοκλαδίου και Λάρισας, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες και να παραδοθεί σε χρήση το συγκεκριμένο τμήμα του σιδηροδρομικού άξονα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Από τη Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη, από τις 22 και τις 25 Ιουνίου, αναμένεται να διακοπεί η κυκλοφορία μεταξύ της περιοχής από το Λιανοκλάδι μέχρι και τη Λάρισα, στη σιδηροδρομική γραμμή, για να τρέξουν οι διαδικασίες και να ολοκληρωθεί προκειμένου να παραδοθεί σε κυκλοφορία το πρώτο ενισχυμένο τμήμα που βρίσκεται στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη μετά τις θεομηνίες του Σεπτεμβρίου του 2023 των Ντάνιελ και των Ηλίας, όπου κυριολεκτικά το σιδηροδρομικό δίκτυο είχε καταστραφεί, θύμιζε βομβαρδισμένο τοπίο. Λοιπόν, έχει προγραμματιστεί η διακοπή της κυκλοφορίας για αυτές τις 4 ημέρες προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και ουσιαστικά βεβαίως πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο στο πρόγραμμα αποκατάστασης των ζημιών για το σιδηροδρομικό δίκτυο της Θεσσαλίας, όπως αναφέρει και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στην περιοχή του Δομοκού, θα παραδοθεί σε κυκλοφορία το πρώτο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής στον άξονα από Αθήνα μέχρι και Θεσσαλονίκη, που έχει αποκατασταθεί οριστικά. Η νέα υποδομή περιλαμβάνει 2 νέες σιδηροδρομικές γέφυρες μήκους 253 και 156 μέτρων, την υπερύψωση της γραμμής και εκτεταμένα έργα θωράκισης και υδραυλικής προστασίας. Οι παρεμβάσεις αυτές ανισχύουν σημαντικά την ανθεκτικότητα της γραμμής απέναντι σε πλημμυρικά φαινόμενα και βελτιώνουν βεβαίως την αξιοπιστία του βασικότερου σιδηροδρομικού άξονα της χώρας. Και να
0: έτσι ακριβώς, γιατί χρειαζόταν ούτως ή άλλως, Γιάννη.
1: Ναι, βεβαίως, Ειρήνη. Όπως είπαμε, θύμιζε βομβαρδισμένο τοπίο η σιδηροδρομική γραμμή μετά το. Όχι μόνο βεβαίως η σιδηροδρομική γραμμή, αλλά μιλάμε, αναφερόμαστε εδώ για το σιδηροδρομικά άξονα Αθήνας Θεσσαλονίκης στα όρια της Θεσσαλίας μετά τις πλημμύρες. Και να πούμε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη και παρεμβάσεις σε 1.007 συνολικά σημεία στον οδικό άξονα, σε οδικούς άξονες στην Θεσσαλία, αλλά και την στερεά Ελλάδα, που αφορούν βεβαίως τις πλημμύρες και τις καταστροφές που είχαν σημειωθεί και στο οδικό δίκτυο κατά τη διάρκεια των πλημμυρών του Σεπτεμβρίου του 2023. Τα είχε επιθεωρήσει πρόσφατα και ο Υπουργός Μεταφορών Υποδομών, ο κύριος Δήμας, και εξέφρασε βεβαίως την ικανοποίησή του για την πρόοδο των εργασιών σε αυτές τα 1.000 και πλέον σημεία και στο οικό δίκτυο, πέραν της σιδηροδρομικής γραμμής.
0: Μάλιστα. Είναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, σε πλήρη λειτουργία για τη θαλάσσια κυκλοφορία είναι πλέον η διόρυγα της Κορίνθου. Η επαναλειτουργία του καναλιού κατέστη δυνατή μετά τη σημαντική πρόοδο και την επιτυχή ολοκλήρωση του κύριου μέρους των κρίσιμων εργασιών αποκατάστασης και σταθεροποίησης των πρανών. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολη, στην τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Η απόφαση για την επανέναρξη των διελεύσεων ελήφθη κατόπιν συστηματικής αξιολόγησης της πορείας των τεχνικών παρεμβάσεων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη σημασία που έχει διόρυγα για την αυσιπλοεία, τον τουρισμό και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας κατά τη διάρκεια της ελληνικής περίοδου. Εννοεί ότι χωρίς τον ισμό της Κορίνθου εκεί στη Διόρυγα, ούτε ο τουρισμός θα υπήρχε ούτε τίποτα. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, όλες οι κύριες εργασίες που σχετίζονται άμεσα με την ασφαλή διέλευση των σκαφών έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς. Οι παρεμβάσεις αυτές διασφαλίζουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τη λειτουργία του έργου σε πλήρη συμμόρφωση με τα αυστηρότερα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας και επιχειρησιακής ετοιμότητας. Ωστόσο, η σημερινή επαναλειτουργία, αναφέρει η εταιρεία, δεν σηματοδοτεί το τέλος των παρεμβάσεων. Το συνολικό πρόγραμμα εξυγχρονισμού και αναβάθμισης Διόρυγας της Κορίνθου συνεχίζεται κανονικά βάσει του αρχικού επιχειρησιακού σχεδιασμού. Στόχος των συνεχιζόμενων έργων είναι η μακροπρόθεσμη θωράκιση και αναμόρφωση μιας υποδομής με εθνική και διεθνή εμβέλεια, ενισχύοντας σταθερά την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την αξιοπιστία της, όπως τονίζει η εταιρεία.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Να πούμε εδώ ότι δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα στατικότητας στη γέφυρα Μαλγάρων Κλειδιού στο ύψος του Λουδίας, στην οποία έχει απαγορευτεί από χθες η κυκλοφορία. Κλιμάκιο μηχανικών της Τυποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε σήμερα αυτοψία στη γέφυρα και εντόπισε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, φθορές στο οξύλινο κατάστρωμα λόγω της κακής χρήσης της γέφυρας. Συγκεκριμένα, αν και είχε συντηρηθεί στο πρόσφατο παρελθόν, διαπίστωσε ότι έχει καταπονηθεί εξαιτίας της συνεχούς διέλευσης φορτηγών βαρέου τύπου, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες απαγόρευσης οχημάτων άνω των 5 τόνων, καθώς και σήμανση για ιδιαίτερα χαμηλές διελεύσεις. Τώρα, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρήσουν στην άμεση αποκατάσταση του ξυλινού καταστρώματος, ώστε η γέφυρα να δοθεί σύντομα στην κυκλοφορία, καθώς οι κυριότεροι χρήστες της είναι οι αγρότες της ευρύτερης περιοχής και οι ανάγκες μετακινήσεών τους, βέβαια, μεσούσης της καλλιεργητικής περίοδου. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που μας έρχεται από τη Σάμο. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σου μεσημέρι, Χάρη.
3: Έχουμε... Καλό μεσημέρι, Ειρήνη.
0: Έγγραφη και νομοθετικά κατοχυρωμένη δέσμευση ότι δεν θα επαναληφθούν μεταφορές των ετούντων άσυλων στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της Σάμου και από άλλες περιοχές της χώρας. Ζητούν ουσιαστικά από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου οι τοπικοί φορείς του νησιού. Είναι ένα θέμα που απασχολεί, φαντάζομαι, πάρα πολύ.
3: Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα και μάλιστα έχουν συγκροτήσει ένα κοινό μέτωπο φορέων της Σάμου για το μεταναστευτικό και γι' αυτό ζητούν αυτή την νομοθετική ρύθμιση.
0: Ναι.
3: Μετά από την σύσκεψη εργασίας που πραγματοποίησαν στο Δημαρχιακό Μέγαρο με πρωτοβουλία του Δημάρχου Ανατολικής Σάμου και στο επίκεντρο βρέθηκε η πρόσφατη μεταφορά στην κλειστή ελεγχόμενη δομή. Γεγονός των 300 ανθρώπων από την Κρήτη και αυτό δημιούργησε κάποιους προβληματισμούς τουλάχιστον στην τοπική κοινωνία. Και τούτο διότι η απόφαση ήταν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή να εξυπηρετούνται μόνο οι μεταναστευτικές ροές που έχουμε στην περιοχή μας και στην ευρύτερη περιοχή, γιατί όπως ξέρετε έχουμε και το Αγατονίζι, έχουμε και άλλες περιοχές όπως και την Πάτμου πολλές φορές, την Ικαρία και τις γύρω περιοχές που έτσι κι αλλιώς αρκετές φορές δοκιμάζονται με τις μεταναστευτικές ροές. Στη σύσκεψη συμμετείχε και ο βουλευτής ο Χριστόδουλος Στεφανάδης, ο Ελισσός Μαυραντώτης ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμου και ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου ο Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους, καθώς επίσης και οι φορείς του νησιού. Αυτό το οποίο λοιπόν κατά τη διάρκεια της συνάντησης συμφωνήθηκε το θέμα να εισαχθεί προς συζήτηση και στα επόμενα δημοτικά συμβούλια. Ο Δήμαρχος κατέθεσε προσχέδιο ψηφίσματος και κάλεσε όλους να συμβάλλουν με παρατηρήσεις και προτάσεις. Στο προσχέδιο επισημαίνεται ότι η Σάμος έχει επομιστεί δυσανάλογο βάρος από το 2015 και βεβαίως τονίζεται ότι η κλειστή ελεγχόμενη δομή του νησιού δημιουργήθηκε για την εξυπηρέτηση, όπως σας είπα και στην αρχή, των μεταναστευτικών ορών στο νησί. Τέλος, ζητούν μέσα στο ψήφισμά τους έγγραφη και νομοθετικά κατοχυρωμένη δέσμευση ότι δεν θα επαναληφθούν μεταφορές ετών των άσυλων στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της ΣΑΜΟ.
0: Μάλιστα.
3: Να σας πω ότι αυτό το οποίο κατέληξαν οι πάντες είναι ότι και αυτοί οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να ταλαιπωρούνται με μετακινήσεις από σημείο σε σημείο προκειμένου να ταυτοποιηθούν και να προχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν το δικαιούνται και εφόσον αν δικαιούνται το άσυλο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χαρή. Πάμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση που μας έρχεται από τον Βόλο. Καθώς ένας 34χρονος και 4 ανήλικοι εκβίαζαν έναν 13χρονο μαθητή, αναγκάζοντας τον να αφαιρέσει από το σπίτι του 370.000 ευρώ. Ο Χρυσόστομος Τρίμης από την ΕΡΤ Βόλο είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή που παρακολουθεί το ρεπορτάζ. Χρυσόστομε, καλό σου μεσημέρι. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό.
4: Καλό μεσημέρι. Είναι τεράστιο το ποσό για τα καθημερινά δεδομένα, εννοείται.
0: Ναι.
4: Οπότε περιμένουμε πάρα πολύ ενδιαφέρον να γίνει σε λίγη ώρα, ελπίζουμε, η δίκη του 34χρονου ενώπιον του τριμελές πλημμυλιοδικείου Βόλου, καθώς είναι ο μοναδικός που έχει συλληφθεί αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
4: Και απομένει να δούμε τι θα γίνει με τους δύο ανήλικους που έχουν ταυτοποιηθεί και δύο ακόμη, όπως αναφέρεται, οι οποίοι δεν έχουν ταυτοποιηθεί.
0: Ναι.
4: Και οι οποίοι φέρεται να εκβίαζαν τον 13χρονο γιο οικογένειας γνωστή για την επιχειρηματική της δραστηριότητα στον Βόλο και στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να κατανοήσουμε κι εμείς για ποιον λόγο αναγκαζόταν.
0: Αυτό θα έλεγα, για ποιο λόγο δηλαδή του τον εκφόβιζαν και αφαίρεσε τόσο μεγάλο ποσό. Δεν γνωρίζουμε.
4: Είναι ένα θέμα το οποίο διερευνάται κάποιες πρώτες πληροφορίες.
0: Ναι.
4: Ανέφεραν ότι γινόταν μια απόπειρα εκβίασης επειδή ο 13χρονος είχε κάποια βεγγαλικά.
0: Μάλιστα.
4: Και υποτίθεται ότι τα έδωσε στον ανήλικο, στον έναν εκ των ανηλίκων, ο οποίος με τη σειρά του τα έδωσε στον 34χρονο και με βάση αυτό τον εκβίαζαν ότι είχε συλληφθεί ο 34χρονος για παράνομη κατοχή βεγγαλικών και για να μην μπλέξει και αυτός και η οικογένειά του. Είναι ένα σενάριο το οποίο όμως δεν ενισχύεται τόσο
0: δεν
4: πολύ
0: έχει διαλευκανθεί
4: αυτή τη στιγμή.
0: Ακόμα.
4: Δεν έχει διευκαλυνθεί ακριβώς.
0: Ναι.
4: Απομένει να δούμε ακριβώς τους λόγους για τους οποίους εκβίαζαν, με τι προσχήματα εκβίαζαν τον 13χρονο και από εκεί και πέρα να δούμε που έχουν καταλήξει τα λεφτά. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι αρκετά από τα χρήματα είχαν δαπανηθεί από τον 34χρονο για αγορά ειδών, παρότι δηλώνει άνεργος, και να δούμε τι απομένει από αυτά, γιατί στην έρευνα που έγινε από τις αστυνομικές αρχές στο σπίτι του 34χρονου δεν βρέθηκε κάτι.
0: Είμαστε
4: σε αναμονή για την
0: δίκη, λοιπόν,
4: και
0: θα
4: να δούμε
0: νεότερα.
4: Αν θα υπάρξουν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης ή εγκληματικής ομάδας, που έχει διαφορά, όπως αναφέρουν και οι νομικοί κύκλοι, καθώς εμπλέκονται και οι ανήλικοι, και να δούμε τι θα ακολουθήσει και σχετικά με τους ανήλικους, οι δύο ταυτοποιηθέντες, ο ένας γεννηθής το 2009 και ο άλλος το 2011.
0: Απίστευτη υπόθεση, περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξή της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Πάμε τώρα στις Σέρρες και στο Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών, γιατί εκεί ένας απατεώνας, καλό σου μεσημέρι Βασίλη, πήγε να εξαπατήσει τηλεφωνικά έναν πολίτη, αλλά ήταν άτυχος, έπεσε πάνω σε αστυνομικό.
5: Ακριβώς, βρήκε το μαστορά του. Ένας απατεώνας λοιπόν, ηλικίας 21 ετών, προσπάθησε να εξαπατήσει τηλεφωνικά πολίτη, πήρε σε κάποιον τηλέφωνο εδώ στις Σέρρες, αλλά, όπως είπες, έπεσε πάνω σε αστυνομικό. Ο 21 ετών απατεώνας προσποιήθηκε το λογιστή. Πήρε τηλέφωνο δηλαδή και του λέει «Γεια σου, είμαι ο λογιστής». Ο αστυνομικός κατάλαβε αμέσως ότι πρόκειται για απάτη και μάλιστα απάντησε έξυπνα. Τον παγίδευσε και το λέει «Είσαι ο Πέτρος». «Ναι, είμαι ο Πέτρος». Και άρχισαν να έχουν μια συνομιλία. «Έλα, για πες μου, τι γίνεται». Του είπε λοιπόν ότι «Κοίταξε, έχεις μια οφείλη, πρέπει να δώσεις την εφορία, κάποια χρήματα, ένα χρέος προς την εφορία και πρέπει να τα δώσεις τα χρήματα, γιατί κινδυνεύεις να έχεις κάποιο πρόστιμο». Ο αστυνομικός του λέει «Κοίταξε, εγώ αυτή τη στιγμή έχω εδώ 6.000 ευρώ, έχω κοσμήματα αξίας 18.000 τον ευρώ. Τα έχουν δώσει στο σπίτι. Ναι. Δεν έρχεσαι καλύτερα να τα πάρει. Φύγε λοιπόν ο Απατεώνας να τα πάρει. Διάμεσα ο αστυνομικός ειδοποίησε τους συναδέλφους του και έτσι αντί για τα όλα αυτά που του υποσχέθηκε και τα έπαιρνε, τελικά πήρε ένα ζευγάρι χειροπέδες, τις οποίες βέβαια τον οδήγησαν στο τμήμα και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Βρήκε το μαστορά του μάλλον.
6: Πραγματικά.
5: Και βέβαια είναι ακόμα μια σύλληψη στις πολλές που έχει κάνει η Διεύθυνση Ασφάλειας της Αστυνομίας Ερών.
6: Ναι, αυτό όμως πήγε στοχευμένα. Πήγε μόνος του πάνω στον αστυνομικό. Είναι απίστευτο.
5: Τα ήθελε και τα άλλα. Το κάνω.
6: Σε ευχαριστούμε. Έτσι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε ευχαριστούμε. Βέβαια, εμείς εδώ τα λέμε και χαμογελάμε γιατί πήγε και έπεσε πάνω σε αστυνομικό. Αλλά εσείς εκεί έξω να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί όλα αυτά που επικαλούνται οι επιτίδιοι, όλοι αυτοί οι απατεώνες, είναι αδιανόητο. Μην τα πιστεύετε. Κλείστε το τηλέφωνο, επικοινωνήστε με ποιον σας λένε, αν είναι ο λογιστής σας. Κλείστε το τηλέφωνο και κάντε μια προσπάθεια να επικοινωνήσετε. Μην είστε τόσο ευκολόπιστοι, γιατί λένε διάφορα. Άλλωστε, θα σας πει ότι μπορεί να είναι αστυνομικός. Στην Κρήτη είχε μια υπόθεση με κάποιους που επικαλέστηκαν ότι είναι στελέχη της Ιντερπόλ. Να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πάμε τώρα και σε μια άλλη υπόθεση, γιατί έχουμε σημαντικές εξελίξεις στο διπλόφωνικό, στο Αίγιο. Καθώς προέκυψαν νέα στοιχεία από την εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη των εγκληματολογικών εργαστηρίων, Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αθανασία.
7: Δεν βρέθηκε γενετικό υλικό, δεν βρέθηκαν αποτυπώματα του φερόμενου ως δράστη για τη διπλή δολοφονία στο Λόγο Αιγίου και είναι αυτό που οι αστυνομικοί εξετάζουν από την πρώτη στιγμή, δηλαδή το εξάωρο αυτό που μεσολάβησε μεταξύ του φόνου και της αποκάλυψής του στις αστυνομικές αρχές. Ίσως είχε ο δράστης την ευκαιρία να καθαρίσει όποια τα πιστήρια του εγκλήματος, το σκηνικό του θανάτου των δύο αυτών ανθρώπων. Στο μεταξύ, οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, όχι μέσα στο σπίτι αφού αυτό έχει σφραγιστεί, ναι, αλλά σε κτήματα και όπου μπορούν να βρουν κάτι που θα τους βοηθήσει. Και δεν έχουν βρει, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, τα καθαριστικά, το γουβά της Ουγγαρίστρας, γιατί αυτό που αντίκρισαν οι αστυνομικοί, ναι, μπαίνοντας μέσα στο σπίτι, δεν συνάδει με εικόνα εγκλήματος. Ήταν ένα καθαρό σπίτι το οποίο μύριζε χλωρίνη και ενόπνευμα. Λοιπόν, και ενώ αυτά συνεχίζονται και οι καταθέσεις συνεχίζονται από το κλιμάκιο του Αιγίου, προκειμένου να συμπληρωθεί αυτή η περίεργη υπόθεση που φαίνεται ότι θα μας απασχολήσει αρκετό καιρό ακόμα.
6: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Και πάμε τώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης, εκεί όπου οι εισαγγελικές αρχές αποδίδουν ηθική αυτουργία για την έκρηξη στο σπίτι στα Βορίζια σε κρατούμενο της οικογένειας Καργάκη. Να σημειωθεί ότι η έκρηξη οδήγησε στο αιματηρό επεισόδιο της επόμενης ημέρας με δύο νεκρούς. Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει περισσότερα. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικά ραγδαίες οι εξελίξεις, δεδομένου ότι έχουμε την εμπλοκή και την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος 5 μελών της οικογένειας του ενός από τους δύο νεκρούς, του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, για την υπόθεση της έκρηξης στο σπίτι της άλλης οικογένειας. Ναι. Να θυμίσουμε ότι είχε γίνει ξημερώματα η έκρηξη στο σπίτι και λίγες ώρες αργότερα, το μεσημέρι της επόμενης ημέρας, είχαμε αυτή την ανταλλαγή πυροβολισμών στο κέντρο του χωριού, στα Βορίζια, εκεί όπου ήταν νεκροί ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Τώρα, η εκδικαστική εξέλιξη αφορά στο πρώτο κομμάτι της υπόθεσης, δηλαδή στο θέμα της έκρηξης. Πέντε μέλη λοιπόν της οικογένειας. Οι τρεις είναι για ηθική αυτουργία στην πράξη και είναι συγκεκριμένα ο αδερφός του Φανούρη Καργάκη, ο γαμπρός του και ο ανιψιός του, οι οποίοι ήταν και τότε και τώρα προφυλακισμένοι στις φυλακές της Νέας Αλικαρνασσού, εδώ στο Ηράκλειο δηλαδή, για υπόθεση ζωοκλοπής, είχαν προφυλακιστεί το Σεπτέμβριο, λίγους δύο μήνες περίπου πριν από το μακελιό. Να σας θυμίσω ότι την ημέρα που είχαμε την έκρηξη, δηλαδή το πρωί, ο Φανούρης Καργάκης, ο νεκρός, είχε μεταβεί στις φυλακές Αλικαρνασσού και είχε επισκεφθεί τους τρεις που βρίσκονταν εκεί. με κάποιο τρόπο συνδέθηκε με αυτό. Προφανώς έχουν προκύψει και άλλα στοιχεία, γι' αυτό έχουμε και την ηθική αυτουργία στην πράξη της έκρηξης. Πήραν προθεσμία, οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον των ανακριτικών αρχών, της ανακρίτριας που χειρίζεται συνολικά την υπόθεση.
6: Ναι.
8: Πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν την άλλη Παρασκευή. Όμως, μέσα στην εβδομάδα που έρχεται, δηλαδή στα μέσα της εβδομάδας, θα οδηγηθούν ενώπιον της ανακρίτριας άλλα δύο μέλη της οικογένειας. Σε αυτούς, οι οποίοι επίσης είναι προφυλακισμένοι, είναι τα δύο μέλη της οικογένειας Καργάκης που έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση του Μακελιού. Σε αυτούς αποδίδεται η πράξη του φυσικού αυτούργου. Θα οδηγηθούν λοιπόν και αυτοί στην ανακρίτρια, θα δούμε αν θα απολογηθούν. Και να σας θυμίσω επίσης ότι για την υπόθεση της έκρηξης έχει κατηγορηθεί και τον περασμένο Νοέμβριο απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας ο δεύτερος ανιψιός του νεκρού, ο 24χρονος, ο οποίος φέρεται ότι έφυγε από γάμο και ότι πήγε στο σπίτι και τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό, είχε απολογηθεί, είχε αρνηθεί και είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά τη διαφωνία εισαγγελέα και ανακρίτες είχε αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο. Να θυμίσω ότι για την υπόθεση του Μακελιού έχουμε 7 προφυλακισμένους, 5 από την οικογένεια Φραγκιαδάκη, 4 αδέρφια και ο 30χρονος ξάδερφός τους και από την οικογένεια Καργάκη, οι δύο οι οποίοι πρόκειται να έρθουν μέσα στην εβδομάδα στην ανακρίτη για την υπόθεση της έκρηξης.
6: Μάλιστα, περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα πούν οι εισαγγελικές αρχές και ελπίζουμε και ευχόμαστε Σταυρούλα να μην έχει συνέχεια όλη αυτή η υπόθεση.
8: Ναι, να σας πω επίσης ότι είχαμε ισχυρότατη, η συνοδεία των τριών έγινε από ισχυρή αστυνομική παρουσία, ήταν πολύ αστυνομική, ενώ στο δικαστικό μέγαρο βρέθηκαν και πάρα πολλά μέλη της οικογένειας Καργάκη.
6: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Σταυρούλα. Τώρα, εκδικάστηκε χθες το μονομελές πλημμυλωδικείο της Ξάνθης η υπόθεση προφυλακισμού του πρώην μουφτή Κομωτινής. Η ποινή στους 4 κατηγορούμενους ήταν 17 μήνες, εξαγοράσιμη και με τριετή αναστολή. Βασιλική Μαχαίρα στην τηλεφωνική μας γραμμή.

0: σκληρή ηλεκτρική επίθεση και μάλιστα τον εκδίωξαν και από το χώρο μέσα του τεμένους αλλά και από τον προάβλιο χώρο, γιατί προσπάθησε ο άνθρωπος να προσευχηθεί στον προάβλιο χώρο. Με αποτέλεσμα να προσευχηθεί έξω στο πεζοδρόμιο, έξω από το ιερό τέμενος. Αυτή λοιπόν ήταν η υπόθεση. Όπως αναφέρατε, η ποινή που επιβλήθηκε ήταν 17 μηνών φυλάκιση με τριετή αναστολή και η ποινή είναι εξαγορά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλική. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα, καθώς εκεί σε αδιέξοδο βρίσκεται ο σχεδιασμός του κεντρικού δήμου για την καθαριότητα και μάλιστα, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, εν μέσω της τουριστικής περίοδου, μετά την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να μπλοκάρει προς το παρόν την υπογραφή νέας σύμβασης για την αποκομή διαπορημάτων και το πλήσιμο κάδων στη Δημοτική Ενότητα Κερκυραίων. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Μαργαρίτα, καλό σου μεσημέρι. Ακούγονται δύσκολα τα πράγματα, αν σκεφτούμε ότι οι τουρίστες έχουν αρχίσει ήδη να έρχονται στο νησί.
2: Ακριβώς, Ειρήνη, καλό μεσημέρι. Οι ανάγκες αποκομιδής απορριμμάτων αυξάνονται καθημερινά, ενώ ήδη ο Δήμος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας. Έρχεται τώρα και η απόφαση του Ελεκτικού Συνεδρίου που μπλοκάρει την αποκομιδή απορριμμάτων. Η σύμβαση ύψους περίπου 1,8 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως είχε ανατεθεί σε εταιρεία που ήταν η μοναδική συμμετέχουσα στο διαγωνισμό. Ωστόσο, το Ελεκτικό Συνέδριο έκρινε ότι συγκεκριμένος όρος της διακήρυξης που απαιτούσε από τους υποψήφιους να διαθέτουν εξειδικευμένο συνεργείο τεχνικής υποστήριξης ήταν δυσανάλογος και ενδεχομένως περιόριστο τον ανταγωνισμό. Από την πλευρά του Δήμος αφισβητεί την κρίση του Ελεκτικού Συνεδρίου, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος όρος είχε εγκριθεί σε προηγούμενη συμβάση τόσο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, όσο και άλλων Δήμων της χώρας. Παράλληλα, τονίζει ότι οι ιδιαίτερες συνθήκες του νησιού κατά την τουριστική περίοδο καθιστούν απαραίτητη την ύπαρξη άμεσης τεχνικής υποστήριξης για απορριμματοφόρα, καθώς στην Κέρκυρα υπάρχουν 2 με 3 συνεργεία βαρέων οχημάτων. Και θα δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα το καλοκαίρι όταν χρειάζονται πάρα πολλά λεωφορεία, κτέλ, τουριστικά και άλλα τέτοια οχήματα που χρησιμοποιούμε στη τουριστική περίοδο, συνεργείο. Η Δημοτική Αρχή εξετάζει πλέον 2 παράλληλες κινήσεις, την υποβολή αίτησης ανάκλησης της απόφασης στο Ελεκτικό Συνέδριο και την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης λόγω έκτακτης ανάγκης, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια της υπηρεσίας καθαριότητας, Ειρήνη.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στην Καστοριά. Χθες λέγαμε για έναν άνδρα 71 ετών, ο οποίος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε, έπεσε πάνω σε μία κολόνα της ΔΕΗ. Ο έλεγχος που έγινε από τους αστυνομικούς έδειξε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πέραν του επιτρεπόμενου ορίου, με αποτέλεσμα φυσικά να συλληφθεί. Και λίγες ώρες αργότερα, πάλι στην Καστοριά, είχαμε ένα παρόμοιο περιστατικό με πρωταγωνιστή αυτή τη φορά έναν 63χρονο, Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ Καστοριάς. Μάριε, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Όπως ακριβώς το είπες, Ειρήνη, λίγες ώρες αργότερα από το περιστατικό που αναφέραμε χθες, σημειώθηκε παρόμοιο περιστατικό. Ο πρωταγωνιστής αυτή τη φορά είναι 63χρονο. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε προστατευτικά κυκλειδώματα. Κατά τον έλεγχο από αστυνομικούς του τμήματος της τροχιάς Καστοριάς, διαπιστώθηκε όχι μόνο ότι οδηγούσε σε κατάσταση μέθης, αλλά και του θεωρούταν άδειας ικανότητας οδήγησης. Όπως προέκυψε από την έρευνα, η άδεια του είχε αφαιρεθεί στο παρελθόν από την ίδια υπηρεσία για τον ίδιο ακριβώς αδίκημα.
1: Δεν έβαλε μυαλό.
3: Ακριβώς αυτό βλέπουμε. Είναι συνεχής
1: οι
3: έρευνες και οι έλεγχοι της αστυνομίας για μεθυσμένους οδηγούς στο οδικό δίκτυο της Καστοριάς και ευρύτερα στην Δυτική Μακεδονία. Στον 63χρονο οδηγό επιβλήθηκαν βεβαίως άμεσα όλα τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα και οι ανάλογες διοικητικές ποινές, ενώ και για τις δύο περιπτώσεις σχηματίστηκαν και την προχθεσινή που λέγαμε,
1: ναι,
3: αλλά και αυτήν σχηματίστηκαν οι σχετικές ηχογραφίες στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών των ατυχημάτων. Ειρήνη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε να δούμε τι γίνεται με την ευλογιά των εγωπροβάτων. Έχουμε νέα ανησυχία στο κτηνοτροφικό κόσμο της Ηλίας αυτή τη φορά, με την επιβεβαίωση μιας νέας εστίας ευλογιά στην περιοχή της Ζαχάρος. Μάλιστα, από τους θυγματοληπτικούς ελέγχους βρέθηκαν να νοσούν συνολικά 95 ζώα. Ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο.

0: πύργο. Πράγματι, όπως είπες, επιβεβαιώθηκε μια νέα εστία ευλογιάς εγωπροβάτων στην περιοχή της Ζαχάρος και από τους δειγματοληπτικούς ελέγχους βρέθηκαν να νοσούν συνολικά 95 ζώα. Τα μολυσμένα ζώα αναμένεται να θανατωθούν σήμερα, ναι. Ενώ οι κτηνιατρικές υπηρεσίες συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς τους ελέγχους στην ευρύτερη περιοχή προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπάρχει περαιτέρω διασπορά της νόσου και σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες εκτός από εκείνη που έχει βρεθεί η ευλογιά. Η επιβεβαίωση του νέου κρούσματος οδήγησε, όπως ήταν φυσικό, σε άμεση ενεργοποίηση των μηχανισμών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Mm-hmm. Ο Αντιπεριφερειάρχης, μάλιστα, Ηλίας Νίκος Κοροβέσης προχώρησε ο ίδιος στο συντονισμό πρόσθετων προληπτικών παρεμβάσεων με στόχο την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης της νόσου. Ο κύριος Κοροβέσης είπε ότι η εμφάνιση του νέου περιστατικού απαιτεί άμεσα αντανακλαστικά και αυξημένη επαγρύπνηση και είπε ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Ζητώ, είπε, από όλους να δείξουν υπευθυνότητα και να συμβάλλουν στην κοινή αυτή προσπάθεια. Ενώ θα πρέπει να σου πω ότι έγινε γνωστό από την Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας ότι τίθεται σε λειτουργία σταθμός απολίμανσης στη διασταύρωση προς Φυγαλία επί της Εθνικής Οδού Ζαχάρος Κυπαρισίας.
1: Όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, Μπάμπη, για προληπτικούς λόγους, φυσικά.
0: Η συγκεκριμένη παρέμβαση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, γιατί εκείνο το σημείο αποτελεί βασικό οδικό κόμβο διέλευσης οχημάτων που εξυπηρετούν πολλές αγροτικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες στην περιοχή. Ο σταθμός, όπως έγινε γνωστό, θα λειτουργεί σε καθημερινή βάση από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 μετά το μεσημέρι και θα πραγματοποιεί απολυμάνσεις σε όλα τα οχήματα και τα μηχανήματα που έχουν εξοπλισμό και που διέρχονται από αυτό το σημείο.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Και στην Άρτα, και ενώ η πολιτεία ενισχύει τους Δήμους για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές, στο προσκήνιο παραμένουν και τα προβλήματα που δοκιμάζουν τον πρωτογενή τομέα. Στην Άρτα, όπως είπα, ο μαύρος αλευρόδης συνεχίζει να προκαλεί έντονο προβληματισμό στους παραγωγούς, με το θέμα να φτάνει εκ νέου στη Βουλή. Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι, και να πούμε ότι ο μαύρος αλευρόδης είναι αυτός που εξασθενεί τα δέντρα και με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται και η παραγωγή.
2: Ναι, που έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα εδώ και 2 χρόνια στην Άρτα. Αλλά πριν σου πω αναλυτικά τη στοιχεία για αυτό το θέμα που απασχολεί τους περισσότερους παραγωγούς εδώ στην Άρτα, θα σου κάνω λόγο για τη σημαντική χρηματοδότηση που ήταν συνολικού ύψους 2,3 εκατομμύρια ευρώ που εξασφάλισαν 3 δήμοι της Ηπείρου μέσω του ειδικού προγράμματος αντιμετώπισης και αποκατάστασης των φυσικών καταστροφών για την περίοδο 2026 έως 2030. Ναι. Το μεγαλύτερο ποσό δόθηκε 1,5 εκατομμύρια ευρώ στο Δήμο Σουλίου για παρεμβάσεις αποκατάστασης και πρόληψης κινδύνων στο οδικό δίκτυο. Μετά, ο Δήμος Μετσόβου χρηματοδοτήθηκε με 600.000 ευρώ για έργα αποκατάστασης οδικών υποδομών και διευθέτησης ρεμάτων, ενώ ο Δήμος Πάργας έλαβε 200.000 ευρώ για αποκατάσταση ζημιών, αντιπλημμυρική προστασία και ενίσχυση των δημοτικών υποδομών. Στόχος των παρεμβάσεων είναι η καλύτερη θωράκιση των περιοχών απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα αλλά και στις φυσικές καταστροφές. Στην Άρτα όμως συνεχίζεται, όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, η ανησυχία για την εξάπλωση του μαύρου αλευρόδη που επηρεάζει σημαντικά την αγροτική παραγωγή της περιοχής. Ο βουλευτής της Άρτας Γιώργος Στήλιος της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε σε μια σειρά παρεμβάσεων προς τα αρμόδια Υπουργεία, ζητώντας την επίσημη ενημέρωση για την πορεία της προσβολής, την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα, αλλά και τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις στήριξης των παραγωγών.
1: Μάλιστα.
2: Όπως επισημαίνει, οι αγρότες εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις στην παραγωγή και στο εισόδημά τους, ζητώντας σαφείς απαντήσεις και ουσιαστικές λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος που πραγματικά έχει ξεπεράσει τα 3 τελευταία χρόνια και βλέπουν κάθε χρόνο την παραγωγή τους να μειώνεται. Είναι ένα πρόβλημα που πραγματικά για τον κάμπο της Άρτας είναι πλέον μείζον. Είναι κάτι που πρέπει όλες οι αρχές, όλοι οι φορείς να σκύψουν πάνω σε αυτό το πρόβλημα, γιατί οι παραγωγοί όχι απλά δυσανασχετούν, νομίζουν ότι δεν μπορούν και όλες να λειτουργήσουν και να αντέξουν πάνω σε αυτό το επάγγελμα που έχουν επιλέξει.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: περνάμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος και να πάμε σε μια είδηση χρηστική για την Θεσσαλονίκη αλλά και για τους επισκέπτες μας, καθώς επανέρχεται από αύριο Σάββατο σε κανονική εμπορική λειτουργία η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης από Δευτέρα μέχρι και Κυριακή, από τις 5 και 4 το πρωί μέχρι και τις 11 το βράδυ. Το μετρό, να θυμίσουμε, ότι είχε μείνει εκτός λειτουργίας για 3 εβδομάδες προκειμένου να γίνουν τα απαραίτητα δοκιμαστικά δρομολόγια εν ώψη της παράδοσης της επέκτασης του προς Καλαμαριά, και μέσα σε όλο αυτό βέβαια ρίχνει αυλαία η γραμμή Μ1 του ΟΑΣΤ, καθώς η εκείνη η γραμμή, η Μ1, είχε τεθεί σε λειτουργία ακριβώς για να εξυπηρετήσει τους επιβάτες του μετρό. Πάμε τώρα στα Τρίκαλα και στον Αλέξανδρο Ζαούτσο. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε φθορές στο εξωτερικό μέρος του Πολυχώρου Πολιτισμού και Τέχνης του Δήμου Τρικαίων, αλλά και σε πρωτομές στα μετέωρα. Τι συμβαίνει?
1: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Μιλάμε για βανδαλισμούς οι οποίοι σημειώθηκαν πριν από 6 ημέρες στον αύριο χώρο, στο νησάκι του Μήλου Ματσόπουλου, του εμβληματικού χώρου του βιομηχανικού πάρκου, που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι την περίοδο των Χριστουγέννων μετατρέπεται σε Μήλο των Ξωτικών, για τους ακροατές και τις ακροάτες βεβαίως τα χρηστικά αυτά στοιχεία. Ναι. Είχαμε λοιπόν φθορά και βανδαλισμούς στο συγκεκριμένο χώρο, εκεί στο νησάκι, όπου καταστράφηκαν παγκάκια, φωτιστικά και υποδομές, και ταυτόχρονα είχαμε χθες την επίσημη ανακοίνωση από την τοπική αστυνομία για το σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος 7 ατόμων για φθορά ξένης περιουσίας. Μια ταυτοποίηση των δαστών, η οποία προέκυψε μετά από στοιχεία τα οποία συγκεντρώθηκαν από κοντινές κάμερες. Και βεβαίως είχαμε την ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής που καταδίκασε το περιστατικό, υπογραμμίζοντας ότι θα προστατεύσει τον εμβληματικό αυτό χώρο από τέτοιες ενέργειες, εκφράζοντας παράλληλα και την απορία και την θλίψη της ως Δημοτική Αρχή για ένα περιστατικό που αφορά στην ίδια την περιουσία των πολιτών. Όπως πολύ σωστά είπες, να πούμε ότι είχαμε και χθες ένα αντίστοιχο περιστατικό βανδαλισμού, αυτή τη φορά σε δύο πρωτομές αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης, που βρίσκονται στην κεντρική πλατεία Ρήγα Φεραίου της Καλαμπάκας, όπως καταγγέλθηκε σχετικά από τον Δήμο Τρικαίων με ανακοίνωση που δόθηκε στα μέσα ενημέρωσης. Μιλάμε για τις πρωτομές του Παπαθήμιου Βλαχάβα και του Χριστόδουλου Χατζιπέτρου, στις οποίες προκλήθηκαν ζημιές με χρώματα. Και σχετική ανακοίνωση, ο Δήμος Μετεώρων καταδικάζει απερίφαστα τον βανδαλισμό των πρωτομών, το συγκεκριμένο περιστατικό, θεωρώντας ότι η προσβολή των μνημείων που τιμούν προσωπικότητες οι οποίες συνέβαλαν καθοριστικά στους αγώνες του έθνους μας δεν αποτελεί μόνο πράξη φθοράς δημόσιας περιουσίας, αλλά και πράξη ασέβειας απέναντι στην ιστορική μνήμη και την πολιτιστική μας κληρονομιά. Σε ό,τι αφορά το περιστατικό για το χώρο του Μήλου Ματσόπουλου, να πω βεβαίως ότι μετά την δικογραφία που σχηματίστηκε από την τοπική αστυνομία, θα οριστεί η σχετική δικάσιμος, έτσι ώστε να οδηγηθούν τα 7 αυτά άτομα στην δικαιοσύνη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Η Λίνα Θεολογίου του μας περιμένει τώρα στη τηλεφωνική γραμμή από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα, καλώς σου μεσημέρι. Στην Πάρο είχαμε μια απίστευτη υπόθεση, ένα πρωτοφανές περιστατικό, καθώς οι επισκέπτες του νησιού είδαν μια νεκρή χελώνα να κρέμεται στην πόρτα ενός σπιτιού.
2: Ακριβώς, καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, με μια σκληρή εικόνα. Πραγματικά ήρθαν να αντιμετωπίσουν τις σκέπτες της Πάρου όταν αντίκρισαν την νεκρή, μεγάλη θαλάσσια χελώνα να κρέμεται στην πόρτα ενός σπιτιού. Όπως γνωστοποίησε ο Σύλλογος Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου, πρόκειται για γερακοχελώνα, ένα από τα σπανιότερα είδη παγκοσμίως, καταγεγραμμένο ελάχιστες φορές στη Μεσόγειο και χαρακτηρισμένο ως κρισίμους κινδυνεύων. Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η αστυνομία, η οποία μετέβη στο σημείο, κατέσχισε τη χελώνα και κάλεσε τον ιδιοκτήτη να δώσει εξηγήσεις, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έδωσε σαφείς απαντήσεις για το πώς βρέθηκε στην κατοχή του το ζώο. Ωστόσο, όπως αναφέρει ο Σύλλογος, σύμφωνα με μαρτυρίες, η χελώνα βρισκόταν κρεμασμένη στην είσοδο της οικίας του για μεγάλο χρονικό διάστημα, κάτι που δημιουργεί ερωτήματα για ποιο λόγο δεν είχαν ενημερωθεί νωρίτερα οι αρμόδιοι. Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία, καθώς η νομοθεσία απαγορεύει ρητά την κατοχή, διακίνηση, εμπορία ή μεταφορά προστατευόμενων ειδών άγριας πανίδας, ακόμη και μελών τους.
0: Και με αυτό το πρωτοφανές ένας τρόπο, έτσι, με αυτό το απίστευτο περιστατικό. Να κρέμεται το...
2: σαν διακοσμητικό.
0: Έτσι, ακριβώς, ακριβώς. Πάμε τώρα σε μια άλλη είδηση, αλλά είναι από τις καλές. Με έναν πρωτότυπο τρόπο υποδέχεται τους επισκέπτες φέτος η Δημοτική Ενότητα της Δονούσας σε μια προσπάθεια να προστατεύσει τη φυσιογνωμία του νησιού, αυτή η υπέροχη υποδοχή που την βλέπουμε και στις τηλεοράσεις, έτσι.
2: Ακριβώς, η Δονούσα, η Δημοτική Κοινότητα Δονούσας προσπαθεί να προστατεύσει το νησί από τις επιπτώσεις αυξημένης τουριστικής κίνησης και ενημερώνει με ένα μήνυμα το οποίο έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Δονούσα πρέπει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό και όπως όλα τα Κυκλαδονήσια δονήθηκε, αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα λειψιδρίας. Οπότε παρακαλεί τους κατοίκους να κάνουν εξοικονόμηση, τους επισκέπτες, συγγνώμη, να κάνουν εξοικονόμηση νερού κατά τη διάρκεια της παραμονής στο νησί. Παράλληλα, επισημαίνει πως η Δονούσα είναι ένα νησί που εφημίζεται για την ησυχία της και τους ήρεμους ρυθμούς της και παρακαλεί να γίνεται σεβαστή απαγόρευση χρήσης μηχανοκίνητων εντός του χωριού Σταυρός, υπενθυμίζοντας πως οι αποστάσεις είναι μικρές. Υπενθυμίζεται ακόμα άλλωστε πως στο νησί δεν υπάρχει βενζινάδικο. Η κοινότητα επισημαίνει ακόμα πως στο νησί υπάρχει αγροτικό ιατρείο, δεν λειτουργεί ωστόσο φαρμακείο, οπότε προτρέπει τους επισκέπτες για να τους προφυλάξει να παίρνουν μαζί τους τα φάρμακα που έχουν ανάγκη. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στα δέσποτα ζώα, συγκεκριμένα στις γάτες του νησιού, οι οποίες όπως ενημερώνει φροντίζονται από τους κατοίκους, οπότε παρακαλούνται οι επισκέπτες να μην πετάνε από φάγια, ώστε να μην δημιουργούνται αιστείες μόλυνσης. Ένα τέλος υπενθυμίζει πως στο νησί γίνεται χρόνια τώρα μια προσπάθεια μείωση του πλαστικού μιας χρήσης, καλώντας όλους να προμηθευτούν πάνινες τσάντες για τα ψώνια τους και επαναχρησιμοποιούμενα ποτηράκια, υπενθυμίζοντας πως το λιμάνι του νησιού λειτουργεί σταθμός ανακύκλωσης στο λιμάνι του χωριού. Είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο στη Δημοτική Κοινότητα.
2: Τι θα συναντήσουν και τους προτρέπει να σεβαστούν το νησί, το φυσικό περιβάλλον και τους μόνιμους κατοίκους φυσικά.
0: Εξαιρετικό, πάρα πολύ. Από τα πιο ωραία που έχουμε ακούσει, εξαιρετική ιδέα της Δημοτικής Κοινότητας Δονούσας. Σε ευχαριστούμε θερμά, Λίνα. Μια κοινωνική ομπρέλα προστασίας για τους πολίτες που έχουν ανάγκη ανοίγει ο Δήμος κάτω Νευροκοπίου. Με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, η περιοχή θωρακίζεται με εξειδικευμένο ιατρικό και επιστημονικό προσωπικό, αλλά και σύγχρονο εξοπλισμό. Ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤ Καβάλας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
3: Ειρήνη, πρόκειται για μια κοινωνική παρέμβαση που ενισχύει την κοινωνική συνοχή, την ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και την έμπρακτη στήριξη των δημοτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία, χρονίως πάσχοντες, μοναχικά άτομα, οικογένειες που αντιμετωπίζουν κοινωνικές ή οικονομικές δυσκολίες, καθώς και σε κάθε δημότη που χρήζει εξειδικευμένης υποστήριξης και φροντίδας. Ο Δήμος Κάτω Νευροκοπίου βρίσκεται στην τελική φάση της ολοκλήρωσης των διαδικασιών πρόσληψης του εξειδικευμένου επιστημονικού και υγειονομικού προσωπικού που θα στελεχώσει αυτή τη νέα δομή. Με την ολοκλήρωση των προσλήψεων θα δημιουργηθεί μια διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών ικανή για να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις αυξημένες ανάγκες των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και των κατοίκων της περιοχής. Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται περιλαμβάνουν κοινωνική υποστήριξη, νοσηλευτική φροντίδα, φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση, ψυχολογική συμβουλευτική, προληπτική ιατρική, καθώς θα πραγματοποιούνται και δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης για θέματα υγείας και κοινωνικής μέρημνας.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από την Καβάλα πάμε στη Ρόδο τώρα, καθώς τμήμα της ψευδοροφής του νοσοκομείου Ρόδου κατέρευσε χθες μετά από εκτεταμένη διαρροή νερού. Το πρόβλημα προκλήθηκε από αστοχία σε βάνα, αναφέρει σε ανακοίνωση της διοίκησης του νοσηλευτικού ιδρύματος. Το γεγονός όμως προκάλεσε αντιπαράθεση του επικεφαλής της Νέας Αριστεράς με τον Υπουργό Υγείας, η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Έχει το ρεπορτάζ. Μαριέτα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι, παρακολουθήσαμε όσοι δεν ήμασταν εκείνη την ώρα προφανώς στο νοσοκομείο, μέσα από ένα βίντεο που δημοσιοποίησε ο Γαβρίλης Σακελαρίδης, να καταραίει ένα μικρό τμήμα ψευδοροφής σε διάδρομο έξω από το γαστρεντερολογικό τμήμα του νοσοκομείου της Ρόδου, αφού είχε προηγηθεί εκτεταμένη διαρροή νερού. Είχαν τοποθετηθεί μάλιστα κίτρινοι κουβάδες από κάτω, προκειμένου να μην τρέχουν τα νερά στο διάδρομο. Λοιπόν, να πω καταρχάς ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το νοσοκομείο, νοσοκομείο υπήρξε αστοχία σε βάνα από την οποία προκλήθηκε διαρροή νερού. Η βλάβη εντοπίστηκε και αποκαταστάθηκε από την τεχνική υπηρεσία. Η διοίκηση του νοσοκομείου σημειώνει ότι η βάνα αυτή δεν σχετίζεται με τα έργα ανακαίνησης που εκτελούνται στο νοσοκομείο και χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Από εκεί και πέρα, και ότι βέβαια το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε από την τεχνική υπηρεσία και αποκαταστάθηκε γρήγορα, τόσο το θέμα της διαρροής και της λειτουργίας του κλιματιστικού συστήματος του νοσοκομείου, όσο και της κατάρρευσης αυτού του μικρού τμήματος της ψευδοροφής. Το βίντεο, όπως είπαμε, δημοσιοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελαρίδη. Σημείωνε παράλληλα ότι πίσω από τις αναρτήσεις του Υπουργού Influencer κρύβεται η σκληρή αλήθεια. Ασθενείς που αναζητούν θεραπεία, αλλά και γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό που καλούνται καθημερινά να λειτουργήσουν σε τριτοκοσμικές συνθήκες. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, δεν άφησε αναπάντητα από την πλευρά του ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Κατηγόρησε τον Γαβριήλ Σακελαρίδη για λαϊκισμό, έδωσε διευκρινήσεις σχετικά με το περιστατικό, είπε ότι έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα και ότι αύριο το πρωί, δηλαδή σήμερα, θα αποκατασταθεί και το πρόβλημα της ψευδοροφής. Τόνισε ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι στο νοσοκομείο της Ρόδου από το 2000 δεν είχε αλλαχθεί ούτε βίδα, ενώ τώρα ολοκληρώνονται μία σειρά από έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, και ότι με δική του απόφαση ξεκίνησε και η αλλαγή όλων των σωληνώσεων του κτηρίου, οι οποίες, όπως είπε χαρακτηριστικά, είχαν σαπίσει. Κάπως έτσι έχει η κατάσταση. Το πρόβλημα έχει αποκατασταθεί εξ όσων γνωρίζουμε και ελπίζουμε βέβαια να μην επαναληφθεί στο μέλλον.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Πάμε και σε ένα άλλο σημαντικό θέμα τώρα, καθώς ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η απόφαση που δικαιώνει τον Δήμο Πύλου Νέστορος για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στις οικογένειες που αποκτούν παιδιά, καθώς έρχεται σε μια περίοδο όπου τα νέα στοιχεία δυστυχώς για το δημογραφικό αποτυπώνουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει η Πελοπόννησος και όχι μόνο, θα πω εγώ. Μαρία Τομαρά από την Έρτα Καλαμάτας. Μαρία, καλό σου μεσημέρι. Το δημογραφικό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για ολόκληρη τη χώρα. Εδώ το σημαντικό βέβαια είναι ότι δικαιώθηκε ο Δήμος Πύλου Νέστορος για τη χορήγηση του επιδόματος.
5: Ακριβώς. Η δεύτερη ειδική επιτροπή του άρθρου 152 λοιπόν έκανε δεκτή την προσφυγή του Δήμου Πύλου Νέστορος και ακύρωσε την απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης που είχε μπλοκάρει την εφαρμογή του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης για γέννηση παιδιών. Πρόκειται και μια πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής Πύλου Νέστορος που προβλέπει επίδομα γέννησης το οποίο μπορεί να φτάσει μέχρι τις 5.000 ευρώ ανά οικογένεια, με συγκεκριμένα βεβαίως εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Η εξέλιξη αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία αν συνυπολογιστούν τα πρόσφατα δημογραφικά στοιχεία. Σύμφωνα με αυτά, η Περιφέρεια Πελοποννήσου κατέγραψε το 2025 τη δεύτερη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση γεννήσεων στη χώρα, ναι, μετά την Ήπειρο. Οι γεννήσεις μειώθηκαν 8,2% το 2024, ναι, και δηλαδή μιλάμε τώρα κατά 273 παιδιά μέσα σε μόλις ένα χρόνο. Ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από τον εθνικό μέσο όρο, έτσι που φτάνει το 4,2%. Σε ανακοίνωση του ο Δήμαρχος Πύλου Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας και μιλώντας και στην εκπομπή μας σήμερα στην ΕΡΤ Καλαμάτας, έκανε λόγο για δικαίωση του Δήμου, της κοινωνικής πολιτικής που σχεδιάστηκε και κυρίως των οικογενειών που επιλέγουν να ζήσουν και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους στον τόπο τους. Μάλιστα. Η Δημοτική Αρχή σημειώνει ότι υποστήριξε αυτή την οικονομική ενίσχυση για τη γέννηση των παιδιών, χωρίς να αποτελεί αυτό μια εξαγγελία, αλλά μια ουσιαστική παρέμβαση απέναντι στο δημογραφικό πρόβλημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Στα Χανιά είχαμε διαμαρτυρία κατοίκων στο Φαράγγι της Σαμαριάς. Άνοιξαν τις εισόδους χωρίς εισιτήριο σήμερα η διέλευση. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤΑ Χανίων βρέθηκε εκεί και έχει και το ρεπορτάζ. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Οι δραστηριοποιούμενοι και οι κάτοικοι στις δύο περιοχές που είναι είσοδοι-έξοδοι του Φαράγγι του Σαμαριά, σε Ομαλό και Αγίου Μέλη αντίστοιχα, πραγματοποίησαν το πρωί την διαμαρτυρία τη συγκεκριμένη. Άνοιξαν τις πύλες και τις δύο εισόδου και εξόδου από τον Εθνικό Δρυμό και ενημέρωσαν τους περιπατητές, τους διερχόμενους, ουσιαστικά τους επισκέπτες που θα μπαίνουν μέσα στο φαράκι για τη διαμαρτυρία τους, επέτρεψαν τη δωρεάν είσοδο σε όλους. Σήμερα δεν υπήρξε καμία πληρωμή αντιτίμου από τους εκατοντάδες επισκέπτες που διέσχισαν το φαράκι. Ο λόγος της διαμαρτυρίας τους τώρα είναι ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τους ίδιους είναι κάποιες ενδεχομένως λανθασμένες, γιατί υπάρχουν πολλές περιπτώσεις μέσα στο προηγούμενο μήνα που το φαράκι έκλεινε για δήθεν, όπως λένε οι ίδιοι, επικίνδυνη μεταβολή του καιρού, είτε με βροχοπτώσεις είτε δυνατούς ανέμους, πράγμα το οποίο όμως δεν επιβεβαινόταν στις πλήθες από τις περιπτώσεις. Καλούν τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, τον ΟΦΙΠΕΚΑ, που είναι αρμόδιος για τη διαχείριση του Εθνικού Δρυμού. Είναι ο φορέας αυτός που αποφασίζει κατόπιν των εισηγήσεων και των μετεωρολόγων αλλά και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων παραγόντων για την καλή λειτουργία του φαραγγιού της Σαμαριάς, και τον καλούν να ελέγξει κάπως το σύστημα με το οποίο παίρνονται αυτές τις αποφάσεις, καθώς όπως λένε ζημιώνονται και οι τοπικές κοινωνίες, οι δύο περιοχές αυτές που δραστηριοποιούνται άμεσα οι άνθρωποι από το φαράγγι, και θεωρούν ότι είναι επικίνδυνη το συγκεκριμένο καθεστώς λειτουργίας για την τουριστική σεζόν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε, Περικλή. Να πούμε ότι έχουν γίνει τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές, μιας και διανύουμε πλέον το καλοκαίρι, από αμέλεια σε περιοχές της Ηλίας, του Κιλκής και της Εύβοιας, από τις ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος. Σημειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και τις 18 Ιουνίου έχουν επιβληθεί συνολικά 442 διοικητικά πρόστιμα, ενώ έχουν να πραγματοποιηθεί 103 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για παραβιάσεις της νομοθεσίας που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Πάμε τώρα στην Ικαρία και στον Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο, καλώς σου μεσημέρι. Κάλεσμα και δράσεις με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών.
7: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Έχουμε λοιπόν από το παράρτημα Εσύν Ικαρίας με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, έτσι, η οποία συμπίπτει χρονικά, όπως τονίζω στο κείμενό της, με οικονομικές, ναι, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις. Το οποίο διαμορφώνουν αυτό το υπόστρωμα που ευνοεί την αύξηση της χρήσης, της εμπορίας και της διάδοσης των εξαρτησιογόνων ουσιών. Να πούμε τώρα ότι οι εκδηλώσεις ξεκινάνε αύριο. Έχουμε την συνεργασία όλων των αθλητικών φορέων Πάση Ίκαρος, ΑΟ, Μεσαριάς, Διαγόρας και τα Αστεράκια Φόρων Κορσών σε ένα τουρνά ποδοσφαίρου μικρών ηλικιών που θα γίνει στο γήπεδο Βασίλης Λαρδάς. Να πούμε επίσης ότι την Κυριακή 21 του μηνός θα γίνει και η δεύτερη ποδηλατάδα,
0: ναι,
7: που θα ξεκινήσει από το παλιό Δημαρχείο προς το μοναστήρι της Λευκάδος,
0: ναι,
7: στις 6 το απόγευμα, και τις 25 του μηνός έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία με θέμα το πολυπαραγωγικό ζήτημα της εξάρτησης και σύγχρονες μορφές, που θα γίνει στην αίθουσα του παλιού Δημαρχείου στις 6 το απόγευμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Και από την Ικαρία τώρα πάμε στη Νέα Βίσα, ανεβαίνουμε ψηλά, και από τον Ιούλιο ξεκινάει η διάθεση του σκόρδου Βίσας που καλύπτει το 70% της εγχώριας παραγωγής. Η Μαρία Αμανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας θα μας πει περισσότερα. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι.
8: Πάντως μέχρι εδώ στην Ορεστιάδα φτάνει η μυρωδιά του σκόρδου από τη Βίσα. Κυριολεκτικά το εννοώ αυτό, ναι, γιατί είναι η περίοδος που ολοκληρώνεται μέσα στο Σαββατοκύριακο, ολοκληρώνεται η συγκομιδή των σκόρδων στη Βίσα.
0: Ναι.
8: Υπάρχουν ήδη μεγάλες ποσότητες σταλόνια για την ξύρανση του σκόρδου. Από τον Ιούλιο, όπως είπες πολύ σωστά, το σύνολο της παραγωγής που διαχειρίζεται ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραγωγής, Επεξεργασίας και Εμπορίας Σκόρδου Βίσας θα βρίσκεται σε εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού, έτσι ώστε να αρχίσει και η διάθεση του προϊόντος στην αγορά,
0: ναι,
8: σε τιμές που θα δημορφωθούν το επόμενο διάστημα, με τους παραγωγούς βέβαια να θεωρούν ικανοποιητική τη τιμή των 28 έως 30 λεπτών το κεφάλι,
0: ναι,
8: για το προϊόν αλφα ποιότητας. Ο Γιάννης ο Μαργαρίτης, που είναι και πρόεδρος του εταιρισμού, είπε ότι είναι καλή χρονιά η φετινή, αν εξαιρέσουμε κάποιες λίγες καλλιέργειες οι οποίες είχαν ζημιές λόγω των βροχοπτώσεων, ενώ κάποιοι παραγωγοί,
0: μάλιστα,
8: διαπιστώνουν ότι κάποιες εκτάσεις, από κάποιες εκτάσεις μάλλον το κεφάλι του σκόρδου υπολείπεται μεγέθους, αλλά όλη η παραγωγή, τα 3.000 στρέμματα που,
0: ναι,
8: καλλιεργήθηκαν με σκόρδο, έχει πολύ καλή ποιότητα. Ναι, η Βίσα
0: το γνωρίζουμε όλοι.
8: Το 70% της συνολικής εγχώριας παραγωγής.
0: Είναι γνωστό η αλήθεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία.
9: Και το οποίο ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν επηρεάζει πολύ. Ναι, ωστόσο εμείς δεν προμηθευόμαστε αργό. Αυτό το αργό που βλέπουμε στα χρηματιστήρια είναι το αργό το αμερικάνικο, όπου δεν προμηθευόμαστε μεγάλες ποσότητες. Αυτό το οποίο παίζει ρόλο για την ελληνική αγορά είναι το Brent. Και όταν λέμε αργό, μιλάμε γενικώς για το αργό πετρέλαιο. Δηλαδή για τους διάφορους τύπους αργού πετρελαίου που προμηθεύονται τα ελληνικά δηληστήρια. Οι εκτιμήσεις των παραγόντων της αγοράς είναι ότι ακόμα και αν το επόμενο διάστημα υπάρξουν απρόοπτα, δεν μπορεί να ανέβει πάνω από τα $100 το βαρέλι. Να πούμε ότι η τιμή δηληστηρίου για τη βενζίνη χθες υποχωρήθηκε.

0: Όρισε στο 1,41 ευρώ ανά λίτρο.
1: Που και αυτό πολύ είναι, Πινελόπη, 100 δολάρια το βάρελ, αλλά ωστόσο, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι η μεγάλη η καταστροφή.
0: Ωστόσο, οι παράγοντες της αγοράς που το παρακολουθούν, οι άνθρωποι των δηληστηρίων που παρακολουθούν τις εξελίξεις, θεωρούν ότι και αυτή η κρίση, και μάλλον και στη διάρκεια όλης αυτής της κρίσης, δεν είχαμε την ίδια εικόνα που έχουμε δει σε προηγούμενες κρίσεις. Και αυτό το αποδίδουν σε μια σειρά από παράγοντες. Καταρχήν, στο ότι είπα, από εισαγωγέα τα προηγούμενα χρόνια έχει μετατραπεί στο μεγαλύτερο παραγωγό πετρελαίου. Στο γεγονός ότι παρά το ότι ήταν αποκλεισμένα τα στενά του Ορμούς, κάποιες ποσότητες πετρελαίου έβγαιναν από εκεί. Επίσης, θεωρούν ότι μαζί με την αύξηση των τιμών είχαμε μία μείωση της διεθνού ζήτησης, που σε κάποιες περιπτώσεις έφτασε και στο 10%. Και τέλος, θεωρούν ότι η Κίνα, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους αγοραστές πετρελαίου από την περιοχή του Περσικού κόλπου, είχε προχωρήσει το προηγούμενο διάστημα πριν το ξέσπασμα του πολέμου σε πολύ μεγάλη αποθεματοποίηση. Άρα δεν χρειαζόταν ποσότητες πετρελαίου και δεν πίεζε την αγορά. Σε προηγούμενες κρίσεις ήδη οι άνθρωποι έχουν δει το αργό πετρέλαιο να φτάνει και στα 200 και στα 250 δολάρια το βαρέλι. Τώρα το γεγονός ότι έφτασε μόνο μέχρι τα 120 θεωρούν ότι είναι μια θετική εικόνα. Τώρα να πάμε στην εγχώρια αγορά και να πούμε ότι η τιμή δηληστηρίου υποχώρησε χθες το 1,41 ευρώ ανά λίτρο. Στο δίζελ κίνησης ήταν στο 1,13. Εκτιμάται ότι και τις επόμενες μέρες θα έχουμε αποκλιμάκωση των τιμών, καθώς ενσωματώνονται ενσωματώνονται οι πτώσεις του προηγούμενου διαστήματος. Ενώ σε ό,τι αφορά την τιμή της αμόλυβδης στην Αγγλία, να πούμε ότι χθες υποχώρησε στο 1,96 ευρώ και 96 λεπτά και το δίζελ κίνησε στο 1,69.
1: Και να δούμε πότε θα δούμε τις τιμές που είχαμε στην Αγγλία πριν τον πόλεμο, έτσι, εκεί στο 1970.
0: Από ό,τι φαίνεται, και ακούσαμε και τις δηλώσεις που έκανε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, από ό,τι φαίνεται δεν περιμένει κανείς ότι θα αποκλιμακωθούν πάρα πολύ γρήγορα οι τιμές. Μιλάνε για κάποιες εβδομάδες, ίσως και μήνες.
1: Να προλάβουμε το καλοκαίρι τουλάχιστον αυτό.
0: Δεν είμαι βέβαιη ότι μπορεί να το προβλέψει κανείς αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Ωραία. Μένουμε σε αυτά. Πινελόπη Τούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Εδώ στο σταθμό μας τώρα, πριν από λίγο, μίλησε ο ομότιμος καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παναγιώτης Πετράκης. Μίλησε στο News Radio 105,8, μίλησε στο μαγκαζίνο μας και στην Τόνα Δρούτσα και εξήγησε πως το πώς η Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν και η σταδιακή ομαλοποίηση στην αγορά πετρελαίου διαμορφώνουν τις προοπτικές των τιμών το επόμενο διάστημα. Και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε, για να τον ακούσουμε.
2: Το ένα σημείο είναι ένας άνεμος αισιοδοξίας για την εξέλιξη των πραγμάτων. Αυτό βέβαια δεν είναι αρκετό, αλλά είναι γεγονός. Ουσιαστικά βεβαίως μιλάμε για χαμηλότερες τιμές Brent. Το ερώτημα είναι πόσο χαμηλότερες και αν επιστρέφουμε στην κανονικότητα ή όχι. Η κανονικότητα για να ξανααποκτηθεί, εάν δεν αλλάξει κάτι, εάν προχωρήσει η συμφωνία, εάν δεν έχουμε άλλα είδους περιστατικά, να την περιμένουμε στην περιοχή 60 με 70 δολάρια το βαρέλι, περίπου στο τέλος του χρόνου ή στις αρχές του άλλου. Πού οφείλεται αυτό? Οφείλεται ότι πρώτον υπάρχουν προβλήματα στις εγκαταστάσεις στην περιοχή, περίπου το 80% των εγκαταστάσεων έχει πληγεί ήμι, λίγο ή πολύ. Υπάρχει θέμα ναρκών που πρέπει να αποναρκοποιηθεί η περιοχή. Υπάρχει ανάγκη των μεγάλων ρεζερβουάρ, των μεγάλων χωρών να ανακτήσουν τα αποθέματα τα οποία έχουν, άρα να αυξήσουν τη ζήτηση. Και βεβαίως υπάρχει και μια, ευτυχώς, μια μειωμένη ζήτηση πετρελαίου και οφείλεται στην στροφή που έχει κάνει η παγκόσμια οικονομία να προσπαθεί να απομακρυνθεί από αυτό. Άρα νομίζω ότι είναι ρεαλιστικό να βλέπουμε το βαρέλι να κινείται μεταξύ 80 και 90 και χαμηλότερα μετά το 27, επαναλαμβάνω, εάν προχωρεί η συμφωνία, εάν. Για να μην έχουμε και προσδοκίες οι οποίες είναι λαθασμένες. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Σημαίνουν ότι τώρα περνάει η επίδραση των αυξημένων τιμών σε όλο το φάσμα των τροφίμων, των υπολείπων προϊόντων. Γι' αυτό ακριβώς διατηρείται σχετικά υψηλότερος ο πληθωρισμός από ό,τι ήταν και θα ήταν προηγουμένως. Για την Ελλάδα αυτό σημαίνει ένα 3,8-3,9 πληθωρισμό για όλο το χρόνο. Μέσο όρο χρόνο, μην μπερδεύουμε τους μήνες. Ενώ για την Ευρωζώνη το εκτιμούμε ότι θα είναι γύρω στο 3. Έχουμε πάντοτε αυτό το προτέρημα να έχουμε αυξημένο πληθωρισμό, εντός εισαγωγικών η λέξη προτέρημα. Και νομίζω ότι βαίνουμε προς μια κανονικοποίηση, εάν, επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, δεν συμβούν άλλα σημαντικά γεγονότα.
1: Πάντα βέβαια με αυτή την επιφύλαξη, το να μην συμβούν χτύπα ξύλο κάποια απρόπτα. Ακούσαμε τον Παναγιώτη Πετράκη, τον ομότιμο καθηγητή οικονομικών, να εξηγεί εδώ στο δελτίο μας και στην Τόνα Δρούτσα το πώς η συμφωνία ΗΠΑ Ιράν και η σταδιακή ομαλοποίηση στην αγορά πετρελαίου διαμορφώνουν τις προοπτικές των τιμών το επόμενο διάστημα. Στο δελτίο μας μίλησε πριν από λίγο και ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καυσίμων, Γιώργος Τσαμπασλής, ο οποίος μίλησε για το που διαμορφώνονται σήμερα οι τιμές των καυσίμων και στην έδρα του και στην περιοχή του, δηλαδή στη Ροδόπη, γιατί είναι από τη Ροδόπη και εκεί δραστηριοποιείται ο κύριος Τσαμπασλής, αλλά και γενικότερα για όλη τη χώρα, ποια είναι η εκτίμηση, ποια είναι η εικόνα, αν υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις και γιατί. Και κυρίως ρωτήθηκε για το πότε εκτιμάται ότι οι τιμές στην Αντλία θα επιστρέψουν στα πρώτου πολέμου επίπεδα.
3: Στο νομό μας έχουμε και αυτό μια πτωτική τάση των τιμών. Κατεβήκαμε από τα 2 ευρώ εδώ και κάποιες μέρες, πουλάμε στο 1,9, 1,920 και το πετρέλαιο κίνησε στο 1,15. 1,15 και 7. Αρχίζουν οι τιμές τους. Είναι πολύ καλά. Ευελπιστώ να κατεβούν και άλλους οι τιμές την καλοκαιρινή σεζόν αυτή, ώστε ο κόσμος να μπορεί να κάνει τα μπάνια του φτηνά και οικονομικά, γιατί το κόστος της μετακίνησης είναι πολύ μεγάλο με τις τιμές που υπήρχαν.
1: Έχουμε εικόνα, έχετε εικόνα για τις τιμές στην υπόλοιπη χώρα, αν έχουμε μεγάλες αποκλίσεις?
3: Κοιτάξτε, υπάρχουν πτωτικές τάσεις παντού. Τώρα οι αποκλίσεις με το 12 λεπτά το πλαφόν δεν είναι μεγάλες. Έτσι, αυτό το ξεκαθαρίζω, γιατί επί κρίση πολέμου είχαν μπει 12 λεπτά πλαφόν στο πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο στη βενζίνη, στην αμόλυβδη. Από εκεί και μετά οι τιμές του δηληστηρίου πάνω κάτω παίρνουμε όλες τις ίδιες τιμές. Και οι τάσεις είναι σχεδόν ίδιες, οι εμπορικές τάσεις αγοράς.
1: Τι έχουμε να περιμένουμε το επόμενο διάστημα, επειδή πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι θα αργήσει πολύ να επιστρέψει η κανονικότητα.
3: Και εγώ αυτό λέω, ότι εντάξει, δεν έπεσαν οι τιμές τώρα λόγω της συμφωνίας Αμερικής με το Ιράν. Έτσι, δεν θα έρθει κατευθείαν, γιατί τα συμβόλαια που έγιναν και αγοράστηκαν τα καύσιμα είναι πριν 20 μέρες, ένα μήνα, δύο μήνες, τότε που ήταν ο πόλεμος. Ο πόλεμος διέρχεσε, αν δεν κάνω λάθος, 100 μέρες. Δεν αγοράσαμε εχθές πετρέλαιο να έρθει σήμερα και να το πουλήσουμε αύριο με την καινούργια τιμή. Υπάρχουν παλιά συμβόλαια αγοράς. Αυτό συνεπάγεται ότι θα έχουμε πτωτική τάση σιγά σιγά. Δηλαδή πιστεύω ότι σε ένα μήνα μέσα θα φανούν, εκτός απρόπτου, εκτός αν γίνει κάτι που δεν το ξέρει κανένας πάλι, έτσι.
1: Και πότε πιστεύετε ότι θα ξαναδούμε στις Αντλίες τιμές που βλέπαμε πριν από τον πόλεμο? Δηλαδή
3: εγώ
1: γύρω στο 1970.
3: Μέσα στον Ιούλιο να φανεί κάτι καλύτερο.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Τώρα να μείνουμε στο θέμα που και το επόμενο θέμα αφορά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και το μεγάλο πρόβλημα, το μεγάλο πονοκέφαλο των οικοκυριών, την ακρίβεια. Στη μάχη για την αναζήτηση των καλύτερων τιμών και την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά έχει τεθεί σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα toposokani.gov.gr, η οποία σε πρώτη φάση περιλαμβάνει περίπου 10.000 κωδικούς προϊόντων από τις 10 μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας, προσφέροντας καθημερινή ενημέρωση και δυνατότητα ελέγχου του ιστορικού των τιμών. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Καραθάνου, τη ρεπόρτερ μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι. Μιλάμε για μια πλατφόρμα που ήδη έχει μπει στην καθημερινότητά μας. Προσπαθούμε να εξοικειωθούμε με αυτή. Εσύ έκανες μια πρώτη έρευνα εδώ για το Air News Radio 105,8 και περιμένουμε τα συμπεράσματά σου. Τι διαπίστωσες, τι είδες, πόσο εύκολη είναι, πόσο εύκριστη η πλατφόρμα και αν προσφέρει λύσεις?
5: Πρώτα απ' όλα να σου πω ότι είναι μια πολύ εύκολη πλατφόρμα. Ο καθένας μπορεί να τη χρησιμοποιήσει αρκεί να την κατεβάσει στο κινητό του. Επιτρέπει στους πολίτες να αναζητήσουν προϊόντα και να συγκρίνουν τιμές στα σούπερ μάρκετ πριν τις αγορές τους. Μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε μια ψηφιακή λίστα αγορών και να υπολογίσουμε σε ποιο σούπερ μάρκετ μπορούμε να βρούμε πιο φθηνά το ίδιο προϊόν την ίδια ημέρα.
1: Και αυτό είναι το πιο σημαντικό που λες τώρα, Έλενα, γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά για τα προϊόντα. Δηλαδή, αναρωτιούνται οι καταναλωτές, εγώ θα ψάχνω δηλαδή μια συγκεκριμένη συσκευασία στη Γλυφάδα και μια άλλη πιο φτηνή στους Αμπελόκηπους ή στο Μαρούσι.
5: είναι το ίδιο προϊόν, ίδια συσκευασία, ίδια γραμμάρια, την ίδια ημέρα σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ διαφορετικής αλυσίδας, που μπορεί να το βρει κάποιος στη γειτονιά του, γιατί δεν έχουμε μόνο ένα σούπερ μάρκετ έξω από το σπίτι μας, μπορείς να το βρεις πιο οικονομικά και μάλιστα όλα αυτά σε real time στο κινητό σου μέσα από αυτή την πλατφόρμα
1: και μια ολόκληρη λίστα.
5: Σου. Είναι μια ολόκληρη λίστα μπροστά σου, η οποία είναι πάρα πολύ εύκολη, πολύ χρηστική για όλους μας. Βοηθάει και στην καλύτερη οργάνωση των αγορών. Εξοικονομείς χρήματα, αρκεί βέβαια να έχεις χρόνο, να σου πω την αλήθεια, να επισκέπτεται κάποιος ακόμα και την ίδια ημέρα περισσότερα από δύο σούπερ μάρκετ διαφορετικής αλυσίδας, ώστε να προμηθευτείς τα προϊόντα που χρειάζεσαι σε πιο χαμηλές. Στην πράξη αυτό είναι λίγο δύσκολο να εφαρμοστεί. Δεν μπορεί ο καθένας να πηγαίνει σε 2-3-4 σούπερ μάρκετ να παίρνει τα πιο οικονομικά. Όμως μπορείς να ανατρέξεις την πλατφόρμα posokani.gov.gr, να δεις τις τιμές των προϊόντων και αφού τις συγκρίνεις με όλα τα υπόλοιπα σούπερ μάρκετ που είναι κοντά σου, τότε να επισκεφτείς εκείνο που στα περισσότερα προϊόντα που θέλεις να πάρεις να είναι πιο οικονομικές, πιο χαμηλές οι τιμές. Εμείς πάντως μέσα από την έρευνα που κάναμε είδαμε ότι η διαφορά στις τιμές για το ίδιο προϊόν μπορεί να ξεκινάει από 30 λεπτά, όμως μπορεί να φτάνει και τα 6 ευρώ την ίδια μέρα ακριβώς το ίδιο προϊόν, ακριβώς η ίδια μάρκα, σε διαφορετικά όμως σούπερ μάρκετ.
1: Και σε διαφορετικές περιοχές.
5: Ακριβώς. Ενδεικτικά να σου πω ότι στα ψώνια της ημέρας που μπαίνεις μέσα στο σούπερ μάρκετ και λες ας πάρω ένα καλάθι, βάζεις δύο πράγματα, 56 ευρώ στο σύνολο, υπολόγισα εγώ με βάση τις αγορές που κάνω, αναζητώντας τα ίδια προϊόντα σε άλλα σούπερ μάρκετ, άλλης αλυσίδας δηλαδή, είδα ότι η διαφορά είναι έως και 12 ευρώ φθηνότερα, δηλαδή 44 ευρώ, αρκεί να έχω χρόνο και να πάω να πάρω δύο προϊόντα σε αυτό το σούπερ μάρκετ, άλλα τρία σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μου.
1: Μάλιστα. Έλενα Καραθάνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έτσι κι αλλιώς θα επανέλθουμε στο θέμα, γιατί μόλις τώρα έχει ξεκινήσει να μπαίνει στην καθημερινότητα μας αυτή η νέα πλατφόρμα, για την ακρίβεια, το posokani.gov.gr, για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, Απόστολος Πεταλάς, ο οποίος τη χαρακτήρισε χρήσιμη. Ωστόσο, όπως είπε, χρειάζονται επιπλέον μέτρα κατά της ακρίβειας.
6: Θέλω να πω ότι υπάρχει μια μεγάλη προβολή αυτή τη στιγμή, αλλά για μένα είναι ένα ακόμα εργαλείο που για τον συνειδητό καταναλωτή, για τον συνειδητό στέλεχος, για τον συνειδητό δημοσιογράφο μπορεί να αποτελέσει μια άλλη πηγή αναζήτησης πληροφοριών και ερωτηματικών που μπορεί να έχει και να δημιουργηθεί. Άρα δεν είναι πανάκι, αυτό θέλω να πω.
7: Όντως το θέμα δεν είναι οι εφαρμογές, το θέμα είναι οι τιμές. Κακά τα ψέματα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και οι τιμές. Γιατί τα σούπερ μάρκετ πραγματικά είναι μέσα σε ένα κλάδο, είναι ένας κλάδος με ασύλληπτη κερδοφορία τα τελευταία χρόνια. Ασύλληπτη κερδοφορία.
6: Θα διαφωνήσω, κύριε Αδαμόπουλε, δεν ξέρω με ποια στοιχεία το λέτε. Εγώ μπορώ να σας πω είναι με άθλια κερδοφορία.
7: Άθλια.
6: Άθλια, ναι.
8: Πάντως τα επίσημα στοιχεία που βλέπουμε δεν λένε κάτι τέτοιο. Ναι. Τα επίσημα
6: στοιχεία που βλέπετε, κυρία Γεωργίου, αυτό που ανακοινώνεται είναι ότι οι πωλήσεις των σούπερ μάρκετ αυξήθηκαν. Ξέρετε, οι πωλήσεις των σούπερ μάρκετ, οι πωλήσεις οποιουδήποτε όταν αυξάνονται και το κόστος τους αυξάνεται δυσανάλογα περισσότερο, το αποτέλεσμα δεν είναι θετικό. Επομένως, εγώ αν θέλετε μπορώ να σας στείλω τα στοιχεία, αλλά εύκολα μπορείτε να δείτε, 20 αλυσίδες είναι, να δείτε ακριβώς τα οικονομικά τους και πραγματικά να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει.
7: Δηλαδή
6: τι
7: είναι, στα όρια χρεοκοπίας.
6: Να σας πω δύο νούμερα.
7: Ναι.
6: Συνολικά παγκοσμίως θεωρείται υγιής ο κλάδος όταν έχει αποτέλεσμα περίπου 3-4% σαν bottom line, σαν στο κάτω-κάτω μέρος. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι λιγότερο από 1,5%. Ο μέσος όρος όλων των αλυσίδων μαζί.
1: Λοιπόν, χρήσιμο εργαλείο λοιπόν η νέα πλατφόρμα, αλλά χρειάζονται επιπλέον μετά κατά τις ακρίβειες. Ακούσαμε να λέει ο Γενικός Διευθυντής Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, Απόστολος Πεταλάς, εδώ στο News Radio 105,8 στο σταθμό μας. Και στην ίδια εκπομπή μίλησε τώρα και η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, η οποία ξεκαθάρισε ότι έχει να κάνει με την ενημέρωση των καταναλωτή και όχι με την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
9: Καλοδεχούμενη θα έλεγα η ψηφιακή εφαρμογή. Θέλω να πιστεύω ότι θα αποδειχθεί ένα χρήσιμο εργαλείο σύγκρισης τιμών και μέχρι εκεί. Δεν είναι πανάκια, όπως είπε και ο κύριος
7: Πέτρος. Προφανώς.
9: Βεβαίως δεν έχει να κάνει με την μείωση των τιμών. Δεν έχει να κάνει με την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Το θέμα λοιπόν και το ζητούμενο είναι ότι ως καταναλωτές θα το δούμε στην πορεία την χρηστικότητά της. Ναι. Γι' αυτό έχει ζητήματα. Ναι. Δηλαδή, αν το σούπερ μάρκετ είναι 10 λυσίδες αυτές οι οποίες τροφοδοτούν τη συγκεκριμένη πλατφόρμα.

0: που στον σούπερ μάρκετ και των αλετών λένε στο σταθμό μας ότι είναι μεν χρήσιμο εργαλείο, αλλά χρειάζονται επιπλέον μέτρα κατά της ακρίβειας και δεν είναι πανάκια η πλατφόρμα αυτή. Πάμε να δούμε τι γίνεται εκτός συνόρων. Πάμε στις Βρυξέλλες τώρα. Γιατί εκεί οι 27 ηγέτες της Συνόδου Κορυφής συζητούν σήμερα τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο οποίος θα καθορίσει το πακέτο των χρημάτων που θα μοιραστούν τα κράτη-μέλη τα επόμενα χρόνια. Οι 27 προσέρχονται με φόντο την υπογραφή του Μνημονίου ΗΠΑ Ιράν και τις αποφάσεις των G7 για τη στήριξη της Ουκρανίας. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην ανταποκριτήρά μας Έλληνα Αποστολή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι το μεγάλο αγκάθι είναι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, γιατί είναι πολλά τα λεφτά σε κάθε περίπτωση. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Ακριβώς έτσι, Γρηγόρη, είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Είναι 2 τρισεκατομμύρια ευρώ και αφορούν τον προϋπολογισμό τον επόμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2 τρισεκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να σου πω ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Αναμένεται και θέλουν να πιέσουν έτσι ώστε να κλειδώσουν κάποια πολύ βασικά σημεία, τα οποία όμως δεν υπάρχουν συγκλήσεις. Υπάρχουν πολύ μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών. Δεν είναι μόνο παραδοσιακά βορράς-νότος, που συνηθισμένα λέμε. Εδώ μιλάμε για μια συστέμελη αλλαγή στον προϋπολογισμό και πολύ διαφορετικές προτεραιότητες από αυτές που υπήρχαν στον προηγούμενο. Το επιτάσσουν και οι γεωπολιτικές συνθήκες. Αλλά από την άλλη, βλέπουμε ότι θα πρέπει αυτός ο προϋπολογισμός προϋποθέτει και εσωτερικά έσοδα, δηλαδή έσοδα τα οποία θα προκύψουν στο Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα είναι μόνο από εισφορές δηλαδή, των κρατών μελών. Πρέπει να σου πω ότι δύο τέτοιες πτυχές που τέθηκαν στο τραπέζι είναι τόσο να μπουν φόροι σε κρυπτονομίσματα αλλά και σε ηλεκτρονικό τζόγο, με χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία να το θέλει κάτι τέτοιο. Ενώ από την άλλη πλευρά, χώρες όπως η Γερμανία και η Σουηδία δεν θέλουν μεγάλο προϋπολογισμό, θέλουν μικρότερο αλλά και πιο ποιοτικό, όπως λένε. Πρέπει να σου πω σε μια εξέλιξη ότι τώρα εστάλει μήνυμα από την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ότι ολοκληρώθηκε αυτή η συζήτηση. Ακόμα δεν γνωρίζουμε ποια είναι τα συμπεράσματα. Δεν περιμένουμε όμως κάποια σημαντικά συμπεράσματα. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω, είναι πολύ σημαντική και ουσιαστική συζήτηση που θα γίνει. Αλλά θα κλειδώσει ο προϋπολογισμός, πρέπει να κλειδώσει μέχρι το τέλος του χρόνου. Άρα σήμερα δεν περιμένουμε κάτι σημαντικό πάνω σε αυτό.
0: Οπότε θα έχουμε συνέχεια. Ναι.
1: Ακριβώς. Αυτό που μπαίνουν τώρα και συζητούν αυτή την ώρα με το γεύμα η αρχηγή των κρατών μελών είναι η Μέση Ανατολή. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα με όλες τις παραμέτρους της ενέργειας. Έχουν συζητηθεί όλα αυτά σε επίπεδο πρέσβεων όλο αυτόν τον καιρό. Ωστόσο, σήμερα είναι σημαντικό αυτό γιατί έρχεται μια μέρα μετά τη συμφωνία. Μια βέβαια συμφωνία και από την άλλη πλευρά, ποιος θα είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα στενά του Ορμούζ, ενδεχομένως αν θα αλλάξει κάποια αποστολή που υπάρχει στην περιοχή. Πρέπει να σου πω επίσης ότι σήμερα είναι η δεύτερη μέρα. Και μάλιστα τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα. Εγώ θα σου έλεγα ότι η είδηση που βγαίνει εδώ είναι, και δεν υπάρχει στο κείμενο των συμπερασμάτων, είναι η γέφυρα επικοινωνίας που υπάρχει πια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία. Mm-hmm. Από το γραφείο του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρεις.
1: Είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να σου πω ότι η συζήτηση και σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο ήταν πάρα πολύ έντονη. Υπήρχαν πολύ σημαντικές διαφωνίες. Υπήρχαν κράτη όπως η Γερμανία που βρίσκεται εξαιρετικά αντίθετη, αλλά και η Γαλλία σε αυτό, να υπάρχει διάβλος επικοινωνίας με τη Ρωσία. Όπως και οι βαλτικές χώρες, θεωρούν ότι δεν είναι γόνιμο το έδαφος. Υπάρχουν χώρες που εκτιμούν και πιστεύουν ότι αυτό θα πρέπει να γίνει τώρα σιγά-σιγά, γιατί είναι ζήτημα της Ευρώπης το τι συμβαίνει μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Πρέπει να σου πω ότι υπήρξε και πολύ έντονη συζήτηση για το αν αυτόν τον ρόλο θα τον έχει ο Αντώνιο Κώστα, ο οποίος χθες έκανε γνωστό ότι είχε ήδη επαφές με τη ρωσική πλευρά. Έδωσε δηλαδή εντολή στο γραφείο του να ξεκινήσουν κάποιες διπλωματικές προσπάθειες. Όπως είπε, όχι στο δρόμο της ειρήνης, δεν θα έχει εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις, αλλά να υπάρχει μια γέφυρα επικοινωνίας. Εκεί λοιπόν άνοιξε μια ακόμα μεγαλύτερη συζήτηση για το αν αυτός θα πρέπει να είναι. Θεσμικά όμως είναι αυτός ο κύριος εκπρόσωπος. Και θα κλείσω με το τελευταίο. Σε αυτό το κομμάτι, στην ασφάλεια που συζητήθηκε χθες, είχαμε και μια πολύ σημαντική εξέλιξη που ήταν και έτοιμα και ο ελληνικό να μπει μέσα σε αυτό το κείμενο των συμπερασμάτων, αλλά και στην ουσία του, να καλύπτει ασφάλεια και άμυνα απειλές 360 ημιρών που θα αφορά όχι μόνο βαλτικές χώρες, αλλά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς μένουμε στις Βρυξέλλες, γιατί με συγκεκριμένη ατζέντα προσήλθε ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος θα διεκδικήσει για τη χώρα μας πακέτο για την αγροτική πολιτική, την άμυνα και την ενέργεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στην Αντλία. Μένουμε στις Βρυξέλλες και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Δημήτρη Γκάτση, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αυτό είναι το ένα μέτωπο που ανέφερες, είναι το εσωτερικό μέτωπο, εκεί που η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια της άφηξης στην Βελγική πρωτεύουσα, έσπευσε να τονίσει ότι χρέος της πολιτείας είναι οι μειώσεις.

0: ρίξει στο αργό πετρέλαιο να φτάσουν και στην Αγγλία. Αυτό είναι το ένα μέτωπο. Το δεύτερο μέτωπο σχετίζεται με τις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και ολοκληρώθηκαν πριν από λίγα λεπτά. Το ανέφερα και η Έλληνα όσον αφορά στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Συνομιλώντας, πρέπει να σου πω με κυβερνητικά στελέχη, αυτό που μας λένε είναι ότι η κυπριακή πρόταση, η πρόταση της Κυπριακής Προεδρίας είναι μια βάση συζήτησης, καθώς είναι η πρώτη που κατατέθηκε έχοντας συγκεκριμένα από εσάς. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός τονίζει, απευθυνόμενος στους ομολόγους του, ότι πρέπει να έρθει στο προσκήνιο ένας φιλόδοξος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, ο οποίος θα συμπορεύεται με τις φιλοδοξίες των κρατών μελών. Επιμένει επίσης η Αθήνα Γρηγόρη σε μια κοινή χρηματοδότηση αγαθών που σχετίζονται με την άμυνα, την ασφάλεια αλλά και την ενέργεια. Επίσης, πρόταγμα για την Αθήνα η περιχαράκωση, η περιθρούρηση των πόρων για την συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική, αλλά και η διασφάλιση ότι η επόμενη μέρα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας δεν θα λειτουργήσει σαν τρενάκι που θα φέρει μεγαλύτερες αποκλήσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Είχαμε χθες να υπενθυμίσουμε την συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μια συνάντηση στην οποία ετέθησαν επιτάπητες τελευταίες εξελίξεις στο ουκρανικό μέτωπο. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε και πάλι στην ενίσχυση και προσφέρει η Αθήνα στο Κίεβο. Στάθηκε επίσης στο γεγονός ότι δεν πρέπει οι πολεμικές επιχειρήσεις να ξεφεύγουν από τα μέτωπα, καθώς με αυτόν τον τρόπο έκανε και μια ειδική αναφορά στο πρόσφατο, να υπενθυμίσουμε, περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν στην Λευκάδα. Νωρίτερα επίσης μέσα στην ημέρα ο Πρωθυπουργός συμμετείχε και σε μια μίνι σύνοδο. 19 ηγέτες κρατών μελών συζήτησαν για το μεταναστευτικό. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε λίγες ημέρες μετά την εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο, και είχαμε επίσης και μια τέτοια συζήτηση να διεξάγεται εντός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
1: Δημήτρη Γκάτσιο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε το αμεσταλμένο του Ερνιούς, κυρίες και κύριοι, στη Βελγική πρωτεύουσα.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται, να θυμίσουμε, σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Λέγαμε, ακούσαμε μόλις από τα τελευταία νέα από τις Βρυξέλλες, εκεί όπου έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής. Την ενδριάζουν 27 ηγέτες, με φόντο βεβαίως τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Αβεβαιότητα, σε αυτό το θέμα θα πάμε τώρα, αβεβαιότητα για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Βάσει του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψαν οι δύο πλευρές, προκαλεί ακύρωση των συνομιλιών που επρόκειτο να διεξαχθούν σήμερα στην Ελβετία. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις στο Λίβανο και η Τεχεράνη διαμηνεί ότι πρέπει να γίνουν σεβαστές οι κόκκινες γραμμές της. Πάντως, αποκαθίσταται σταδιακά η κίνηση στα στενά του Ορμούς βάσει της πρόσφατης συμφωνίας. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Θρίλερ μέχρι την τελευταία στιγμή. Μη Έλενα.
3: Ακριβώς, Γρηγόρη, και να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες εξελίξεις, συγκεκριμένα από δήλωση που έκανε στο CNN Ιρανός αξιωματούχος. Επικαλούμενο λοιπόν αυτόν, το CNN αναφέρει ότι το Ιράν ζητάει να υπάρξουν εγγυήσεις για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο πριν την έναρξη των συνομιλιών. Αυτό, επαναλαμβάνω, είναι αυτά που δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος στο CNN. Λίγο νωρίτερα υπήρξαν και δηλώσεις του Γκαλιμπάφ, του πρόεδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο οποίος και είναι ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν, και σύμφωνα με τα όσα γνωρίζαμε σαν πληροφορίες, θα ήταν αυτός που θα μετέβαινε σήμερα στην Ελβετία για την έναρξη των συνομιλιών βάσει του μνημονίου, που θα διαρκέσουν 60 ημέρες βάσει του μνημονίου κατανόησης. Ο Γκαλιμπάφ λοιπόν είπε ότι η όρος για οποιασδήποτε διαπραγματεύσεις είναι να γίνουν σεβαστές οι κόκκινες γραμμές της Τεχεράνης, και αν ο εχθρός, όπως τον χαρακτηρίζει, έχει υπερβολικές απαιτήσεις, έχουμε κάνει σαφές ότι η απάντησή μας θα είναι δρυμία. Κόκκινη γραμμή για το Ιράν είναι ο τερματισμός των εχθροπραξιών στον Λίβανο. Μάλιστα, στην πρώτη παράγραφο του μνημονίου αναφέρεται αυτό, ότι γίνεται πάση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Είχαμε την προηγούμενη νύχτα και μέχρι τα ξημερώματα, αλλά και σήμερα, σφοδρές συγκρούσεις και βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο, αλλά και ανατολικά στην κοιλάδα Μπεκά. Εκεί λοιπόν έχουμε, σύμφωνα με τους Λιβανέζους, 18 νεκρούς και 33 τραυματίες, ενώ νεκροί είναι και 4 Ισραηλινοί στρατιώτες. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου πριν από λίγο διεμήνησε ότι το Ισραήλ δεν θα ανεχτεί επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά των στρατιωτών του αλλά και των πολιτών του και ότι το Ισραήλ θα παραμείνει στον Λίβανο. Επίσης υπάρχει πίεση από την Ουάσιγκτον προς το Ισραήλ και αυτό το βλέπουμε και από τις δηλώσεις του J.D. Vance, του Αμερικανού Αντιπροέδρου, ο οποίος, σχολιάζοντας και δηλώσεις του Μπεν-Γκβίρ, για παράδειγμα, του ακροδεξίου εταίρου του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ότι ο Λίβανος θα καεί, είπε ότι αν ήμουν εγώ στο Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ, θα σκεφτόμουν προτού επιτεθώ κατά του μοναδικού ισχυρού εταίρου που έχει το Ισραήλ αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν αγκάθια τα οποία σίγουρα συνέβαλαν στο να ακυρωθούν οι σημερινές συνομιλίες. Οι Αμερικανοί αρχικά...
1: Αγκάθια που είχαν στην επιφάνεια με το καλημέρα, έτσι, από την πρώτη μέρα κιόλας.
3: Ακριβώς. Οι Αμερικανοί, στην ανακοίνωση από το γραφείο του J.D. Vance, του Αντιπροέδρου, ανέφεραν ότι υπήρχαν ανεπίλητα θέματα σε logistics. Ωστόσο, οι Financial Times λένε ότι το πρόβλημα είναι αυτό ακριβώς το θέμα του Λιβάνου.
1: Αλλά κρατάμε το θετικό από εκεί και πέρα, το οποίο θετικό είναι ότι έχει αρχίσει σταδιακά κίνηση στα σνέα του Ορμούς βάσει της πρόσφατης συμφωνίας.
3: Σύμφωνα με τα στοιχεία λοιπόν που υπάρχουν μέχρι τώρα, εχθές, πρώτη μέρα μετά την υπογραφή του μνημονίου, 25 εμπορικά πλοία πέρασαν τα στενά. Ωστόσο, να σου πω και εδώ μια τελευταία εξέλιξη. Υπάρχει ανακοίνωση από την υπηρεσία διαχείρισης για τον Μεξικό κόλπο του Ιράν, που λέει ότι για τις πρώτες 60 ημέρες η διέλευση των πλοίων θα είναι δωρεάν. Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρχει έτοιμα προς το Ιράν από τα πλοία 48 ώρες πριν.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αφήσουμε τα της Μέσης Ανατολής τώρα και να έρθουμε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Η οικονομία μπαίνει σε πρώτο πλάνο στον δρόμο προς τις εκλογές, όποτε και στις εθνικές κάλπες, και η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να δώσει τη μάχη σε όλα τα μέτωπα, θέτοντας ως προτεραιότητα, όπως λένε από το Μαξίμου, την αναχέτηση της ακρίβειας και την ενίσχυση των εισοδημάτων των πολιτών. Ο Πρωθυπουργός έχει ήδη θέσει με έμφαση το διακύβευμα των επόμενων εκλογών, λέγοντας ότι η χώρα πρέπει να αποφύγει κάθε σενάριο κυβερνησίας και τονίζοντας ότι η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία και αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, τώρα Αλεξάνδρος Δούκου, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Τάκη για αυτό που είπε ο Γιώργος Σεκαντάρης, ο επικεφαλής της ομάδας που είχε συγγράψει το μανιφέστο της Ελλάς του κ. Τσίπρα, ο οποίος αισιοδοξεί για τις δεύτερες εκλογές, όπου το δίλημα, όπως είπε Μητσοτάκης ή Τσίπρας, θα είναι σκληρό και εκτίμησε ότι η πραγματική μάχη θα δοθεί εκεί στο δεύτερο γύρο. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Σδούκου.
4: Εμείς έχουμε πει εμφατικά ότι θέλουμε να διεκδικήσουμε την αυτοδυναμία και να πάμε στις εκλογές. Οι εκλογές είναι μία Κυριακή, τότε πάμε και ψηφίζουμε και λέμε με πολύ σεβασμό, γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο και δεν το λέμε επειδή είμαστε ωραίοι, ψηφίστε μας γιατί είμαστε ωραίοι. Το λέμε με πολύ ταπεινότητα και βεβαίως γνωρίζοντας ότι υπάρχουν δυσκολίες και υπάρχουν και λάθη που έχουμε κάνει και όλα αυτά. Όμως λέμε στον κόσμο, σκεφτείτε πολύ σοβαρά την ώρα που έρχεται η ώρα της κάλπης. Ποιο είναι το δίλημα εκείνη τη στιγμή. Αν θέλετε, αυτό που λίγο πολύ το βλέπετε να συμβαίνει στη μεγάλη εικόνα στη χώρα μας σήμερα. Μία οικονομική πρόοδος, δηλαδή έχουν μπει τα οικονομικά της χώρας σε μία τάξη. Επομένως, τα κρίσιμα ζητήματα την ώρα της κάλπης είναι, αν θέλουμε λοιπόν αυτή η πρόοδος που έχει καταγραφεί σε επίπεδο οικονομίας να συνεχιστεί και να περάσει ακόμη περισσότερο στην καθημερινότητα των πολιτών, ένα. Δεύτερον, λέμε, σκεφτείτε σε έναν κόσμο που αλλάζει με μια πρωτοφανή ταχύτητα, που γίνονται όλες αυτές οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις ή εξελίξεις. Εάν εμείς θέλουμε να είμαστε στην πλευρά των νικητών ή θέλουμε να μπούμε σε μια περιπέτεια την επόμενη μέρα, όπου ναι μεν ο ψηφοφόρος μπορεί να πάει να ψηφίσει κύριο Ανδρουλάκη, γιατί πιστεύει mm-hmm. στο Πασόκ και τελικά μπορεί από πίσω να του βγει Φάντης Μπαστούνης ο κύριος Τσίπρας.
1: Να περάσουμε στο κόμμα της αξιωματικής αλληλεπολίτευσης τώρα λοιπόν, όπως συνεχίζονται οι αναταράξεις και δυσαρέσκεια για τη νέα με τοπική σύγκρουση ανάμεσα στο Χάρη Δούκα και την Άννα Διαμαντοπούλου για τη διαχωριστική γραμμή που ανοίγει ξανά στο Πασόκ τη συζήτηση για τα προοδευτικά μέτωπα. Να θυμίσουμε εντάχει ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων υπερασπίζεται τη θέση του υπέρ των ανοιχτών διάβλων με την Ελλάς και με τα υπόλοιπα κόμματα του προοδευτικού χώρου, ενώ από την άλλη η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του κόμματος θεωρεί ότι η προσέγγιση αυτή είναι γελία και άτοπη, επιμένοντας στην αυτόνομη πορεία του Πασόκ χωρίς εργασίες για συμμαχίες μέχρι τις κάλπες. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος θα μας δώσει τη δικιά του εικόνα και το δικό του ρεπορτάζ, γιατί μιλάμε ουσιαστικά, Νότι, για μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ στελεχών του Πασόκου, από τη μία που μιλούν για δημιουργία προοδευτικού μετώπου και από την άλλη αυτών που θέλουν τον αυτόνομο βηματισμό. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κύριε. Θα έλεγα ότι είναι ακόμα βαθύτερη από ό,τι σωστά περιέγραψες η διαχωριστική γραμμή μεταξύ των δύο ψυχών, όπως είχαν παραδειχθεί σε έναν παλιότερα φιλικό διάλογο ο κύριος Δούκας και η κυρία Διαμαντοπούλου, που εκφράζουν δηλαδή δύο ψυχές, διότι και υπάρχουν και επιπλέον αντιδράσεις για το γεγονός ότι ο γραμματέας του κομματός, ο κύριος Βαρδακαστάνης, κράτησε ίσες αποστάσεις. Και αυτό έφερε ακόμη, ανακύκλωσε θα λέγαμε, την ένταση και την γκρίνια και την ισοστρέφεια στο εσωτερικό του πάλε ποτέ ισχυρού Πασόκ, καθώς και από την μια πλευρά και από την άλλη πλευρά κατηγορούν την ηγεσία του κόμματος ότι αυτός ο εισαποστακισμός, αν μου επιτρέπετε ο όρος, δεν κάνει καλό, δηλαδή ότι δεν μπορεί να είναι το ίδιο υπεύθυνος ο κύριος Δούκας, ο οποίος καθηγά είπε πρέπει να μιλήσουμε με τον κύριο ΣΥΡΙΖΑ, με το από τη μια πλευρά, με την κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία είπε ότι εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί προεκλογικά να γίνεται μια τέτοιου τύπου συζήτηση και τη χαρακτήρισε γελία αυτή τη συζήτηση. Ο Δήμαρχος, ως γνωστόν, υπερασπίζει τη θέση του υπέρ των ανοιχτών διάβλων με την Ελλάς. Η κυρία Διαμαντοπούλου υποστηρίζει ότι δεν πρέπει προεκλογικά να γίνεται μια τέτοια συζήτηση. Τρίτοι παρακολουθούν με αμηχανία και πρέπει να σου ομολογήσω και με μια έτσι απογοήτευση την αντιπαράθεση αυτή.
1: Και διαβάσουμε και ακούμε και βλέπουμε πολλά. Και, για παράδειγμα, υπάρχουν δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για σενάρια ακόμα και για ηρωική έξοδο του κύριου Δούκα.
5: Ναι. Ένα σενάριο είναι η ηρωική έξοδος του κύριου Δούκα. Πολλοί το λένε αυτό, αν και διαψεύεται από το περιβάλλον του, για να μετακινηθεί ευκολότερα προς την Ελλάς του κύριου Αλέξη Τσίπρα. Και υπάρχει από την άλλη πλευρά και ένα όχι σενάριο, μια συζήτηση την οποία αφουγκράζεται κανείς, ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη απόφαση του συνεδρίου. Η απόφαση αυτή αφορά την πρώτη κάλπη και βεβαίως υπάρχει και μια συζήτηση για το αν αυτές οι αποφάσεις μπορούν να αλλάξουν από κάλπη σε κάλπη. Δηλαδή το Πασόκ προσπαθεί ότι θα έχουμε δεύτερες εκλογές, οπότε μας δεσμεύει, λέει, το ένα μέρος η απόφαση του συνεδρίου ότι δεν θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά από την άλλη λέει το άλλο μέρος ότι δεν μπορούμε, είμαστε ένα θεσμικό κόμμα, εκτεθνικό κόμμα, δεν μπορούμε να αφήνουμε τη χώρα ακυβέρνητη και πρέπει να τα δούμε.
1: Κατανοητό.
5: Όλα μετά τις εκλογές. Η απουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, πρέπει να προσθέσω και να κλείσω έτσι και μπορεί, στις Βρυξέλλες, για τη σύνοδο των σοσιαλιστών, έκανε ακόμα πιο σύνθετο το χειρισμό αυτής της κρίσης που ξέσπασε. Είναι σαφές πάντως ότι κάθε φορά που ανοίγει το μέτωπο περί εσωτερικών συνεργασιών, ειδικά όταν ακούγεται το όνομα του Αλέξη Τσίπρα, που αποτελεί τον κύριο αντιγωνιστή του, έχονται ισχυρές αναταράξεις με στελέχη να λένε, να σημειώνουν, να γράφουν, να ανεβάζουν αναρτήσεις σε επώνυμα στελέχη.
1: Και μεγαλώνει και αυτό το χάσμα ακόμα περισσότερο, Νότι, που μας περιέγραψε.
5: Γνωστά στελέχη που λένε ότι δεν μπορούμε να πηγαίνουμε να συζητήσουμε.
1: Ωραία.
5: Με κύριους που για όλους μας λέγανε Γερμανούς Ολιάδες και Μπαρκελές.
1: Νότι, Ανανιάδη, να μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται τώρα στα αριστερά του Πασόκ. Λάδι στη φωτιά τη αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει τον ευρύτερο χώρο τη κεντροαριστερά, δεν είναι ο Γιώργος Σακαντάρης, στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, ζητώντας ουσιαστικά τη διάλυση Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ.
6: Ο μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ είναι δυσίωνο. Και δεν κομίζω γράφκα στη Αθήνα, ότι όταν λέω αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ δυσίωνο. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα είμαι και λίγο προβοκάτορα εδώ πέρα, αλλά και το Πασόκ ως κόμματα έχουν τελειώσει πολιτικά.
7: Δεν είναι λίγο βαρύ αυτό?
6: Είναι τοξικά στην ελληνική κοινωνία και γι' αυτό Εγώ πριν ο Αλέξης Τσίπρας πάρει αυτή τη θέση ήμουν υπέρ αυτής της άποψης της αυτοδιάλυσης. Το είχα πει και στην ίμνηση τη Φόφη Γεννήματα, το έχω πει και στον Κύκο τον Ανδρουλάκη, ότι αν θέλετε να προχωρήσει αυτό το πράγμα πρέπει να διαλύσετε τα παλιά μαγαζιά. Πρέπει να φύγουμε από τα παλιά μαγαζιά από τη μέση.
7: Να αποδεχτείτε ότι έχουν κλείσει δηλαδή τον ιστορικό τους κύκλο.
6: Ναι, αυτό το έχουμε πει πολλές φορές.
1: Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, το πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, ακούσαμε μόλις τι είπε ο κύριος Σιακαντάρης, ενός συνεργάτης του κύριου Τσίπρα, στον τηλεοπτικό σταθμό One. Προβλέπονται καταιγίδες. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Όταν λέω τοξικά, δεν λέω ότι ήταν αρνητικά για την ιστορία της Ελλάδας και του πολιτικού και κομματικού συστήματος. Mm. Το Πασόκ έχει ένα θετικό αποτύπωμα, ίσως το πιο θετικό από όλους. Αλλά έτσι όπως το έφερε η πολιτική διαδικασία, στη συνείδηση του κόσμου, θεωρείται είναι τοξικό. Όπως θεωρεί το Ιδημάρ, που κατέβηκε στην κοινωνία και πήρε 0,31. Μπήκε στην κυβέρνηση και έχασε το μισό κοινό. Βγήκε από την κυβέρνηση και έχασε το υπόλοιπο. Τα δε έφυγε ο κ. Γιώργος Σιακαντάρης, ο οποίος ήταν ο συντονιστής του προγράμματος. Μάλλον του μανιφέστου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, χαρακτήρισε τοξικά κόμματα τον ΣΥΡΙΖΑ και τον ΠΑΣΟΚ και όπως αποκάλυψε και τον ακούσαμε, το είχε αυτό προτείνει και στην αείμνηστη Φόφη Γεννηματά, αλλά και στον
1: Νίκο Ανδρουλάκη.
8: Τώρα, από εκεί και ύστερα θα κληθεί ο ΣΥΡΙΖΑ να απαντήσει σε αυτό. Ήδη κάποιοι εντός του ΣΥΡΙΖΑ το θεωρούν δεδομένο ότι πρέπει να απαντηθεί. Από εκεί και ύστερα μένει να δούμε και τις υπόλοιπες εξελίξεις.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Δεν υπάρχει απολύτως καμία εμπλοκή της Ελλάδος για τους αποσπασμένους Έλληνες εισαγγελείς που υπηρετούν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε στο News Radio 105,8 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Όπως ανέφερε μιλώντας τον Βασίλη Ραμόλο και τη Μαρία Γεωργίου, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε πριν από λίγο καιρό την ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για 2 χρόνια. Η απόφαση αυτή οδήγησε την επικεφαλής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, την κυρία Κοβέση, να προσφύγει στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Ο κ. Φλωρίδης σημείωσε ακόμα την ερχόμενη εβδομάδα ο Άριος Πάγος πιθανότατα σε Ολομέλεια αναμένεται να κρίνει το σχετικό αίτημα.
9: Εμφανίζεται ότι αφορά μία αντιπαράθεση της ελληνικής κυβέρνησης ή μία, ξέρω εγώ, διχογνωμία ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό δεν έχει καμία απολύτως βάση. Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει καμία εμπλοκή στο θέμα αυτό. Απολύτως καμία. Απολύτως. Από την ώρα που τον περασμένο Νοέμβριο ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι προχώρησε στην ανανέωση της θητείας των ήδη υπηρετούντων αποσπασμένων Ελλήνων εισαγγελέων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για 5 χρόνια, τότε η Εισαγγελία του Ορείου Πάγου ξέδωσε μία ανακοίνωση λέγοντας ότι το θέμα αυτό ανήκει στην αρμοδιότητα του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, δηλαδή του Ορείου Πάγου, και ξεκίνησε τη διαδικασία εν ώψη του ότι η θητεία λήγει 30 Ιουνίου, για να κάνει αυτά που προβλέπει το Σύνταγμα και η ελληνική νομοθεσία.
1: Στη συνέχεια, ο Υπουργός Δικαιοσύνης ρωτήθηκε για τους πολιτικούς χειρισμούς για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις δικογραφίες στη Βουλή, με φόντο το πόρισμα τη Χεροπούλου.
9: Πριν από λίγο καιρό, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δηλαδή το ελληνικό τμήμα, έστειλε στη Βουλή αιτήματα για να γίνει άρση ασυλίας 11 βουλευτών, δεν είναι? Στη συνέχεια, τι έγινε όμως?
10: Προέκυψε το πόρισμα τη Χεροπούλου.
9: Μισό λεπτό. Στη συνέχεια, αφού ζήτησε πρώτα την άρση ασυλίας και έγινε η άρση ασυλίας, μετά παρήγγειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μία πραγματογνωμοσύνη, η ίδια, για να δει αν αυτά που είναι οι κατηγορίες εναντίον των Ελλήνων βουλευτών για τους οποίους ζητήθηκε η άρση ασυλίας, έχουν κάποια βάση.
11: Ναι.
9: Λοιπόν, και η συνέχεια ποια ήτανε? Ότι βγήκε αυτή η πραγματογνωμοσύνη από την κυρία Τιχεροπούλου, την οποία όρισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ως πραγματογνώμονα,
10: ναι,
9: και είπε ότι εδώ αυτά τα οποία συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες με βάση τις οποίες έγινε η άρση ασυλίας δεν ισχύουν.
10: Ναι.
9: Ένα. Και το δεύτερο είναι ότι η Βουλή σε ξεχωριστή συνεδρίαση, μετά από πρόταση του ΠΑΣΟΚ και δεν ξέρω και άλλων κομμάτων, συζήτησε την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για 2 πρώην υπουργούς.
10: Ναι.
9: Έχει αποδειχθεί ότι αυτό το πόρισμα, αυτή την πραγματογνωμοσύνη που η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε από την κυρία Τιχεροπούλου και η οποία κυρία Τιχεροπούλου την υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την είχαν στα χέρια τους 3 μέρες πριν από τη συζήτηση που έγινε στη Βουλή για τους πρώην υπουργούς.
11: Mm-hmm. Σκόπιμα δεν τη στέλνουν. Δεν τη στέλνουν.
10: Δεν την έστειλαν.
9: Δεν ξέρω, με συγχωρείτε, εγώ τα ερωτήματα θέλω.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Χωρίς κρυώματα και ελεύθερο στα μάτια επισκεπτών και θαυμαστών του Παρθενών, είναι από χθες το δυτικό αίτωμα του ναού. Η αναστήλωση ολοκληρώθηκε έπειτα από 220 χρόνια και πλέον αποδίδεται στην πληρέστατη μορφή του, αποδεικνύοντας τη μοναδικότητα του ναού της Αθηνάς, τις αξεπέραστες αναλογίες και τη γεωμετρική του τελειότητα. Πάμε στην Έλενα Φωτίση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μας τα πες και χθες αναλυτικά, Έλενα, αλλά είναι χαρακτηριστικό. Βλέπουμε και νωρίτερα στη τηλεόραση του Ερτνιούς τουρίστες πραγματικά εντυπωσιασμένους, οι οποίοι αντίκρισαν σήμερα τον Παρθενώνα. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικό αυτό, γιατί δεν υπάρχουν οι σκαλοσχές. Οπότε όλοι έχουν συνηθίσει, ακόμα και αυτοί που επαναλαμβάνουν τον τουρισμό τους στην Αθήνα, στην Ακρόπολη, πηγαίνοντας στην Ακρόπολη, ακόμα και εμείς οι ίδιοι. Είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο και μοναδικό θέμα, όπως και η ίδια η Υπουργός Πολιτισμού τόνισε. Η γεωμετρική τελειότητα του, που αρχιτεκτονικά χαρακτηρίζει την Ακρόπολη, πρέπει να πούμε γρηγόρα, αναδεικνύεται μέσα από αυτό το αναστολιστικό κατόρθωμα που επετεύχθη στο δυτικό αίτωμα. Αυτό είναι και το σημείο που υπογραμμίστηκε και με τα λεγόμενα, που υπογράμμισε μάλλον με τα λεγόμενα της Υπουργός Πολιτισμού μετά την απομάκρυνση και των εξωτερικών σκαλοσιών. Μετά από σχεδόν δύο αιώνες, πολύ σωστά το είπες, 220 χρόνια συμπληρώθηκε, προσφέροντας άλλη όψη στην Ακρόπολη. Η οριστική απομάκρυνση, δηλαδή αυτό που εμείς ονομάζουμε των εξωτερικών κρυωμάτων, που βλέπαμε από τότε που γεννηθήκαμε, είναι κάτι το οποίο το είπαμε, απομακρύνθηκαν δίνοντας πραγματικά μια πληρέστερη μορφή. Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως, αυτή πραγματοποίησε το γιγάντιο και συνεχές έργο αναστήλωσης, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί είναι ένα έργο το οποίο πραγματοποιείται και είναι συνεχές. Δηλαδή δεν ξέρουμε πότε θα ολοκληρωθεί και αν ποτέ ολοκληρωθεί. Λοιπόν, πρέπει να πούμε λοιπόν ότι το δυτικό αίτωμα, εκτός από την απομάκρυση των σκαλοσιών, αυτό που έγινε επί της ουσίας είναι η τελική τοποθέτηση δύο ορθοστατών στις κενές θέσεις του δυτικού αιτώματος και η ολοκλήρωση αποκατάστασης του αντισχηματικού τείχου. Έτσι λοιπόν αποκαθιστάται η αρχιτεκτονική ενότητα αυτού του αιτώματος. Δηλαδή το βλέπουμε στην ολότητά του εν ολίγης.
1: Ωραία, Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ και να ακούσουμε τι είπε εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Ερτνιούς η Λίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού, η οποία τόνισε μεταξύ άλλων ότι η αποκατάσταση ενισχύει το ελληνικό αίτημα για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα.
12: Καθώς υπήρχαν οι σκαλοσιές, δεν μπορούσε να δει λεπτομέρειες από την αρχιτεκτονική του μνημείου. Αυτό που ονομάζουμε γεωμετρική τελειότητα για την περίπτωση του Παρθενώνα, είναι βέβαιο ότι δεν μπορούσε να αναδειχθεί στον πραγματικό της βαθμό. Ο καθένας πλέον αντιλαμβάνεται ότι το ελληνικό επιστημονικό δυναμικό, το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας, έχει επενδύσει και επενδύει τα πάντα σε αυτά τα κορυφαία μνημεία. Επομένως, όλα αυτά τα επιχειρήματα τα οποία ακούγονται κατά καιρούς και από τη βρετανική πλευρά, ότι δεν θα τύχουν τα γλυπτά της ίδιας φροντίδας με αυτήν την οποία την χάνουν, που δεν την χάνουν, μου επιτρέπετε το σχόλιο αυτό, στο Βρετανικό Μουσείο, αυτομάτως καταρρύπτεται.
1: Και μέσα σε αυτό το κλίμα, πολύ θετικά στοιχεία έρχονται για τον ελληνικό τουρισμό, ο οποίος φαίνεται ότι αψήφισε και τον Απρίλιο την κρίση του Ιράν, με διψήφιο άλμα στα έσοδα. Άκρος ανθεκτικός λοιπόν, ακόμα και στο μέσο της μεγάλης κρίσης στον κόλπο, αποδείχθηκε ο ελληνικός τουρισμός. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Απρίλιο ξεπέρασαν το 1,1 δις ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, παρά την αβεβαιότητα που επικρατούσε από τις εξελίξεις στις δραματικές στη Μέση Ανατολή. Πιο εντυπωσιακή ακόμα η πορεία των εσόδων, αν υπολογιστεί ολόκληρο το πρώτο τετράμινο του έτους, καθώς οι δωρές άγγιξαν τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στα γήπεδα του Μουντιάλ. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής, συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον η φάση των ομίλων στο Μουντιάλ, στο παγκόσμιο κύπελο. Ο Καναδάς πέτυχε μια ιστορική νίκη, σπάζοντας παραδόσεις δεκαετιών. Ωστόσο, ο σοκαριστικός τραυματισμός του Κονέ επισκίασε την νίκη του Καναδά με 6-0 επί του Κατάρ. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες για το τι ακριβώς έχουμε να περιμένουμε. Τάσο, καλό μεσημέρι. Είδαμε δυστυχώς τον πρώτο σοβαρό τραυματισμό της διοργάνωσης.
13: Ναι, πολύ σωστά τα είπες και μάλιστα ιδιαίτερα δυσάρεστος, καθώς ο 23χρονος Καναδός της Ασουόλο, ο Ισμαήλ Κονέ, τραυματίστηκε στο παιχνίδι Καναδάς Κατάρ έπειτα από ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα του Παντιμπό του Κατάρ, με τις εικόνες μάλιστα να σοκάρουν και να ψάχνουμε και να βρούμε replay, γιατί σύμφωνα με την απόφαση και τη FIFA δεν θέλουν αυτές τις σοκαριστικές σκηνές να περνάνε μέσα στα σπίτια, μέσα από τις τηλεοράσεις. Σύμφωνα λοιπόν με την επίσημη ενημέρωση, πέστη κάταγμα κνήμης Περώνης και θα μείνει εκτός

0: δράσεις για τουλάχιστον 5 μήνες. Ο παίκτης των συνοργανωτών, όπως είναι ο Καναδάς, θα χάσει όλο το υπόλοιπο παγκόσμιο κύπελο και θα χειρουργηθεί ή σήμερα ή αύριο. Κατά τα άλλα, το 6-0 των Καναδών ήταν και το σκορ, αν μη τι άλλο, της χθεσινής ημέρας, καθώς επιβλήθηκαν εύκολα, όπως αποδείχθηκε του Κατάρ, αυτό το 6-0 που ουσιαστικά δίνει και τεράστιο προβάδισμα πρόκρισης για την ομάδα του Καναδά. Για τον πρώτο ομίλο, Τσεχία-Νότια Αφρική 1-1 στην Ατλάντα, και τα ξημερώματα σήμερα, Ελλάδος, Μεξικό-Νότια Κορέα 1-0 στο Ζαμποτάν. Στη βαθμολογία, στην πρώτη θέση έχει ασφαλίσει το Μεξικό που έχει 6 βαθμούς, δεύτερη Νότια Κορέα με 3 βαθμούς και στην τρίτη θέση Τσεχία με 1 βαθμό και τέταρτη Νότια Αφρική με επίσης 1 βαθμό. Στο Γκαλαβερέτς προηγείται η Τσεχία μέχρι στιγμής. Η επόμενη τρίτη και τελευταία αγωνιστική του ομίλου έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη 5η 25 του μηνός με τις αναμετρήσεις Τσεχία-Μεξικό και στο Μέξικο Σίτι και Νότια Αφρική-Νότια Κορέα στη Γουαδαλαχάρα, και τα δύο παιχνίδια θα γίνουν την ίδια ώρα στις 10 η ώρα. Θα πάμε. Οι τρίτες αγωνιστικές θα γίνουν όλες την ίδια ώρα.
1: Σήμερα τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες, Τάσο, τώρα?
0: Να συμπληρώσω μόνο ότι η Ελβετία δεν είχε εκπληκτική νίκη για το δεύτερο όμιλο απέναντι στην Ερζεγοβίνα με 4-1. Το σκορ ήταν 0-0 στο 75, να θυμίσω εδώ.
1: Λοιπόν,
0: όσον αφορά την επόμενη, τη σημερινή ημέρα, η δράση συνεχίζεται, αν μη τι άλλο, με την εξαγωγή τη δεύτερη αγωνιστική στο τρίτο και στο τέταρτο όμιλο.
1: Το σημερινή είναι σχετικό, βέβαια, γιατί με τη διαφορά ώρα έχουμε μπερδευτεί κάπω, αλλά σημερινή, δικιά μα σημερινή ημέρα.
0: Ναι, εντάξει, η δικιά μα σημερινή ημέρα είναι αλήθεια. Η εξαγωγή τη δεύτερη αγωνιστική, τρίτο και τέταρτο όμιλο έχουμε σήμερα. Αρχικά στι 10 ώρα Ελλάδο, το 10 το βράδυ, για τον τέταρτο όμιλο θα παίξουν οι ΗΠΑ Αυστραλία και στη 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, δηλαδή ξημερώματα Σαββάτου, τα εξηγώ για να μην μπερδευόμαστε, θα κοντραριστούν για το τρίτο όμιλο Σκωτία-Μαρόκο και στις 3:30 το ξημέρωμα, επαναλαμβάνω, Βραζιλία-Αϊτή.
1: Μάλιστα, ωραία. Πλούσιο θέαμα λοιπόν. Είχαμε εντωμεταξύ, είχαμε και την πρώτη
0: ώρα,
1: αλλά και.
0: Μισό λεπτό να πω, και τις 6 ώρα έχουμε και το παιχνίδι Τουρκία-Παραγουάη. Είναι θάνατος ή ζωή μου στις 6 ώρα.
1: Βέβαια. Τουρκία-Παραγουάη λοιπόν 6 ώρα το πρωί. Ωραία. Ναι. Είχαμε και την πρώτη ετοιμαξία αλλαγή προπονητή στο Μουντιάλ. Πότε πρόλαβε κιόλας?
0: Ναι, συμβαίνουν αυτά, ειδικά άμα είσαι από κάποιες χώρες που δεν σηκώνουν μήγα στο σπαθιστή τους και είναι λίγο αυστηρές. Αναφέρομαι στην Εθνική Τινησίας που προχώρησε σε αλλαγή στον πάγκο της εν μέσω Μουντιάλ. Σαμπρί Λαμουσί απολύθηκε από τους αετούς της Καρχιδόνας, έτσι το παρατσούκλι τους, μετά την πεντάρα 5-1 που δέχθηκε από τη Σουηδία στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τεχνική ηγεσία της Τινησίας ανέλαβε ο Ερβέ Ρενάρ, 57 ετών, ο Γάλλος τεχνικός, έκανε και την πρώτη του προπόνηση, ενώ ο Ρενάρ έμεινε ελεύθερος από τη Σαουδική Αραβία πριν από λίγους μήνες για να το διαδεχθεί ο Γιώργος Δόνης, έτσι, που είναι τώρα στον πάγκο της Εθνικής και είναι ο προπονητής που με την συμμετοχή του και καθοδήγησε την ομάδα με τους Σαουδάραβες το 2022 και είναι η μοναδική ομάδα που είχε νικήσει τότε τη μετέπειτα παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή.
1: Πάντως μέχρι στιγμής την παράσταση τη κλέβουν οι Νορβηγοί φιλαθλοί. Τάσο, δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτή την κίνηση που κάνουν, σαν τραβούν κουπί όπου και αν κάθονται, είτε στις κερκίδες, είτε σε πάρκα, είτε σε σκάλες κυλιόμενες.
0: Και έγινε και στο κοινοβούλιο.
1: Και στο κοινοβούλιο, σωστό, ναι.
0: Μια πολύ όμορφη εικόνα. Δείγμα συμπαράσταση προς την εθνική του ομάδα, βεβαίως, οι βουλευτές της Νορβηγίας.
1: Ωραία, αυτά είναι τα ωραία. Τώρα, τι εντυπωσιακό είπε ο Φόρτης Αετής, ο Πιερό, που ανήκει στην ΑΕΚ το σημερινό αγώνα με την Βραζιλία, Δάσο?
0: Λοιπόν, ακριβώς, παίζουν σήμερα η ΑΕΤ με την Βραζιλία, ένα ιστορικό παιχνίδι για την ΑΕΤ, καθώς αντιμετωπίζουν τις
2: σχέσεις. Στη tablet ή κινητό, όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν 106,7. Hey, listen up, y'all. This room's a mama. Hit it.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ως επενδύσεις.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.